Κόσμοράδιο 95,1.

0: 9 Ιουνίου, Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι. Δευτέρα 29 Ιουνίου, Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια.

0: γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φώτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργος, ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
2: Οπα.
3: Εμένα όχι.
2: Νομίζω δεν είναι καλό να σου το πούνε αυτό. Σημαίνει ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
3: Κάτι έκανα λίγο άνθρωπο.
2: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέι, φια που λένε.
3: Συγγνώμη. Άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
1: Ναι, ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
2: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλεις.
3: Πριν πόσο καιρό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Κρύψα το αίμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σεβίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Και να μπει στο δικό μου υποσυνείδητο, ποιο να ξέρει τι τον περιμένει. Ανοίξτε τα αρκοντήσιο στο τέρμα. Group Therapy προ-Παρασκευή 25 του Ιούνιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Το πεντάωρο το έχω αγκαλιάσει πλέον ως ο βασικός ύπνος, το core sleep, ο πυρήνας του ύπνου. Και οτιδήποτε πάνω από πεντάωρο το ξαναγκαλιάζω με περισσή χαρά. Καλημέρα στη Ρένα, στον Μπίλι, την Νικόλ, τον Ιωάννη, την Εύα, την Κατερίνα, τον Δημήτρη, τον Χαρίτο, την άλλη Κατερίνα, τον Τάσο, την Κυριακή και την Ιωάννα, που είναι κοσμοσυντονισμένη. Lots of love. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολέ να δείξει 8. Μαρία Παζαρούλα, φυσικά στους 95 και 1. Σήμερα σου έχω έτσι για το ξεκίνημα ένα blast from the past. Που ναι, μεν είναι καλοκαιρίσιο, αλλά ρε παιδιά, είναι και από αυτά που λες. Πόπο, κάποιο καλοκαίρι σου είχα πει. Τέλος πάντων, θα τα ακούσεις. 6982-951-951, μου στέλνεις την αγάπη σου, το μήνυμά σου, τη φωνούλα σου. Καλημέρα στο Ρίο Ρεγρεβενέιρο με 13 βαθμούς. Καλό χειμώνα στα Γρεβενά, θα πούμε. Καλημέρα στο Γιάννη, μόλις κόσμο συντονίστηκε. Ρε παιδιά, να πω τώρα και κάτι έτσι που μου ήρθε. Πάει ο Ιούνις. Θα με λιντσάρετε, αλλά πάει ο Ιούνις. Τέλος. Αυτό ήταν. Τελευταία εβδομαδίτσα. Άντε και δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη. Και μετά, καλό Ιούλη. Και έχω, πόπο, θα με βρει ο Ιούλης με 4 μπάνια. Ντροπή. Πρέπει να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε. Έλα, Θάνος Καλλιρής, έλα λίγο Blast from the Past. Κάποιο καλοκαίρι στους 95 και 1. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Το

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Νομίζω ότι αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι που άκουσα από Σαμπάνι, όταν είχε κάνει μια συναυλία, παιδιά, στο Λιτόχωρο, σε ένα beach bar κάτω στην Πλάκα. Παίζει να ήταν 2011. Και εντάξει, ο Σαμπάνις τότε ήταν παιδί. Και λέω, α, τι ωραίος αυτός, να πάμε να τον δούμε κτλ. Πηγαίνουμε και κοπανιόμασταν με τόσο αφήνω τώρα. Ήταν καταπληκτικό. Πού φτάσαμε όμως, ήμουν νιός και γέρασα, λέει εδώ η Μαρία για το Θάνο Καλλήρη που έβαλα. Ενώ ο Μιχάλης λέει, ήμουν 11 χρονών παιδάκι, πού το ξέθαψες. Μα ή Blast from the Past ή άστο τώρα, δεν θα είμαστε ντεμέκ εδώ. Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει, από, καλημέρα από τους άδειους μέχρι στιγμής δρόμους της πόλης. Εδώ η φίλη Νικόλ δεν μπορεί να το δεχτεί εύκολα ότι η Βόρεια Ευρώπη έχει καύσωνα και εμείς τίποτα. Εντάξει, πλησιάζει. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε Νικόλ, θα έχουμε 36-37. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 5 ώρες ύπνο εσύ, με 5,5 εγώ. Μισή ωρίτσα όμως, ξέρεις τι διαφορά κάνει. Είμαστε όλοι τέλειοι κάθε πρωί. Έχεις δίκιο που λες, ο Ιούνιος έφυγε και θα φύγει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ούτε που θα το καταλάβουμε. Έτσι είναι αυτά, μωρέ, άδραξε τη μέρα. Και χθες τι έλεγε και μου χάλασε τη βόλτα παραλία. Εντάξει, βγήκα προφανώς, κάθε τεταρτίτσα. Αλλά περίμενα κεραυνομπουνίδι, μπουμπουνίδι, και είχε μια χαρά καιρό, παιδιά. Μια σκοτεινιά, αλλά πέρα από αυτό τίποτα. Στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον εκεί, προς και προς ανατολικά. Αυτή την ώρα έχει 25 βαθμουλάκια, 71% υγρασία. Θα φτάσουμε 31 με 32. Στα 3 μποφόρ σήμερα και αραιή συννεφιά. Εντάξει, κατά βάση όμως έθριος ο καιρός. Έβρεξε το πρωί, καλά ρεδεστό και μπουμπούνισε και έβρεξε και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, εμείς εκεί είμαστε πιο Μόρντορ. Τι κάνουμε, σπάστε τα σήμερα, γιατί είναι Περό Παρασκευούλα. Έρχεται Αναστασία.

0: Αχ, η μόνη επιλογή είναι μια μεσημεριανή σιέστα, έτσι όπως το βλέπω. Καλημέρα, ρε Απόστολε. Σας έφαγα λάχανο. Είμαι με 3 ώρες ύπνο. Να δούμε πώς θα την παλέψουμε μέχρι τις 5. Έχω και νέα πρόταση για την εκπομπή. Αϊπνίες με τη Μαρία Παζαρούλα. Τι να κάνουμε τώρα. Λες. Ρε, εσύ ωραίο. Θα νιώθω κι εγώ σαν το Θεοδωράκι. Δεν ξέρω. Θα νιώθω. Σαν το Πρετεντέρι. Κάπως θα νιώθω πάντως κι εγώ. Ε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Με τρέλα μπαίνουμε σε αυτό το πολύ πολύ πουρνό της προπαρασκευής, το οποίο είναι δροσερό γιατί έχει ρίξει τη βρόχα του, η αλήθεια είναι αυτή, και οι δρόμοι είναι κάπως υγροί, αλλά τίποτα δεν μας σκιάζει γιατί πλησιάζει Σαββατοκυριακάκι. Ελπίζω να κάνετε τα μπανάκια σας, τα πρώτα σας τα πλίτσι. Τι να κάνουμε τώρα, εντωμεταξύ τι μου κάνει εντύπωση, βλέποντας τώρα εγώ, ξέρετε, κουσκούς για το τσαγάκι, βλέπω Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα που κάνανε πάρτι γενεθλίων για τις δίδυμες κόρες τους. Τέλος πάντων, Αριάννα και Φιλίπα, δεν σχολιάζω ονόματα και τέτοια, τα έχω ξανασχολιάσει σε εκπομπή που ξέρετε όλο ένα και γίνονται πιο πρωτότυπα. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ρε παιδιά, όταν ήμουν εγώ 5 χρονών, πόπο το πάρτι τότε ήταν τίποτα στο σχολείο. Μια τούρτα φέρνανε τότε που επιτρεπόταν να φέρουν τούρτα στο σχολείο. Την κόβαμε όλοι μαζί την τουρτίτσα, τρώγαμε στα πλαστικά πιατάκια που παίρναμε από γνωστή αλυσίδα πολυκατάστημα. Πλαστικά πιρουνάκια, μια χαρά. 30 ευρώ η τούρτα, να έχει πάνω, ξέρω εγώ, την Μπάρμπι στη λίμνη των Κύκνων, κάτι τέτοιο. Τώρα τα πάρτι τα παιδικά είναι Jesus Christ, είναι υπερπαραγωγή. Είναι τρελόλες και κάνεις μπατσελορέτ. Απαπαπαπα και μπαλόνια και τώρα και τ' άλλο. Και τριόροφες τούρτες και πάνω η ηρωίδα σε ζαχαρόπαστα. Λες, πω, άλλαξαν οι καιροί. Περίεργο. Έρχομαι σε λίγο με Blast from the Past από Έλλη Κοκκίνου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Έφαγα και όλο στο τσουρεκάκι. Δεν με πρόλαβε κανείς. Σας φέρα σαν άνεμο, το καταβρόχθησα. Τι να κάνω, είχε και κάτι ωραία μπιρμπιλάκια από πάνω και τέλεια ταιριάζει με τον φρέντο εσπρέσο τον μέτριο. Γιατί δεν μπορώ να το γυρίσω σε σκέτο, ό,τι και αν κάνω, όσο και αν προσπαθώ. Τι να κάνω, όμως δεν πειράζει. Σαββατοκύριακο μπορεί να βρεθώ με καμιά φίλη εκεί στο Λιτόχωρο City και να δοκιμάσω στην παραλία τον σκέτο τον καφέ. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των υποψήφιων από ΓΕΛ και από ΕΠΑΛ στις Πανελληνίες 2026. Τέλος στην αγωνία των χιλιάδων υποψηφίων. Καλή επιτυχία σε όλους. Άλλη μία φορά λέμε ψυχραιμία, ηρεμία, γαλήνη, τάξη και ασφάλεια. Ό,τι και να δεις είναι μια χαρά. Για το μηχανογραφικό αργότερα να πας μόνος ή μόνη. Όχι, εντάξει, θυμάμαι. Χαιρετίσματα ρε μάνα τώρα που σε αναμόχλευσα. Θυμάμαι όταν είχα πάει εγώ με τη μαμά, η οποία μου λέει: τι θα βάλεις για σχολές, τι θα βάλεις. Τι να βάλω, τη λέω. Θα βάλω αυτό που μου αρέσει. Όχι, λέει, θα βάλεις πρώτα αυτό. Πρώτα το υψηλό βαθμό. Τη λέω αφού δεν μου αρέσει. Πρώτα. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρα δική σας. Οπότε όταν επιλέξετε με το καλό τη σχολή να είστε βέβαιοι ότι σας αρέσει. Και τέλος πάντων κάπως σας παθιάζει και έχετε ακούσει και τι κάνει ένας επαγγελματίας αυτού του κλάδου. Οπότε καλή επιτυχία. Εσύ συνεχίζεις να μου στέλνεις το μήνυμά σου, όπως εδώ ο Δημήτρης, ο οποίος αφιερώνει την αγάπη του στη γυναίκα του. Με πάρα πολύ πάθος συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, που εντάξει δεν είναι και τόσο χαρούμενος, αλλά είναι ψυχολόγος. Με λίγα λόγια, είσαι στους 95 και 1 στο Group Therapy, προ Παρασκευής, και απολαμβάνεις την αϊπνία σου μαζί μου. Hello.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Τέδρος Ιακωβίδης, 95 και ένα Group Therapy Pro Παρασκευή. Σε καλό να κόσμο συντονιστείς και να περάσουμε μαζί την αϊπνία σου. Σου εύχομαι να βρεις κάποιον να τρέχει για σένα, να σου εκπληρώνει όλα τα βίτσια και όλα τα καπρίτσια, όπως τρέχουν οι τουρίστες στην Τενερίφη για μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα ξενοδοχείου. Εντάξει, τώρα το βίντεο όχι μόνο έχει γίνει viral, παιδιά. Ένα ξενοδοχείο εκεί στην Τενερίφη έχει περιορισμένες ξαπλώστρες. Ανοίγει 8 η ώρα το πρωί, οι τουρίστες είχαν στηθεί από τις 7.30 για την καλύτερη θέση. Σου λέει, εγώ θα πάω σε υδάτινο πάρκο ή σε θάλασσα, εδώ θέλω να το πιω το χυμό μου και τον καφέ μου κτλ. Και τρέχουν κυριολεκτικά. Τρέχουν, παιδιά, κάνουν sprint για να φτάσουν να πιάσουν την ξενοδοχεία. Τι ντροπή. Δεν μ' αρέσει καθόλου εμένα αυτό. Δεν ξέρω. Το βρίσκω κελδεκαντάνς, τρεμπανάλ. Τι χάλια mindset είναι αυτό. Πώς κάνεις έτσι για μια ξαπλώστρα, βρε. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ γιατί θα συγχυστώ. Καλημέρα πάνω από την πολυθερμή Γερμανία. Πολυθερμή όταν λες, πόσο περίπου. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Καλοχώρι, το υπέροχο. Καλημέρα στα Γιάννη Τσά, είναι η Πέλα εδώ. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας χαιρετίζει από το Βόλο. Η καλύτερη πρωινή αναδρομή. Εντάξει, ρε. Τώρα, Έλλη Κοκκίνου άκουσες, Ανδρική Κολόνια, είναι δυνατόν, εννοείται. Καλημέρα στον άλλο το Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα είναι η γυναίκα μου με το λεωφορείο. Ρε εσύ, όντως, αφιερώσει μεταξύ σας, είσαι στο Viber και δεν σας καταλαβαίνω πολλές φορές. Κατερίνα, άντρα thoughtful έχεις, έτσι είμαι πολύ ωραίο σκεπτικό, ρομαντικό. Καλημέρα, Μαρία. Λέει εδώ γυμνασιόπαιδα. Γίναμε στην εποχή των Μασάι. Μας ταξιδεύεις. Τώρα θα σε ταξιδέψω στην Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία έρχεται και τραγουδάει για μένα, γιατί όλα πρέπει να τα κάνεις για σένα, έτσι.

Διανυκτερεύει ο Γιώργος Μαζονάκης, κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Αν έχουμε κοιμηθεί ειδικά και κάτω από 5 ώρες, άστο. Καλημέρα από το Χρήστο και το Μάξιμο στο πιο κεφάτο ραδιόφωνο της πόλης. Γλυκούλιδες, στέλνουμε πολύ αγάπη στο Κοσμοράδιο. Τεράστια καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα με μουσικάρες. Αχ, πολλά φιλάκια, πολλά χαιρετίσματα, παιδιά, από όπου κι αν μας ακούτε. Τι ωραία. Καλημέρα στο Μιτσάρα, καλημέρα στην Ελένη. Γεια σου, Αποστόλη. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία που μου στέλνετε έτσι και τα τζιφάκια σας και τις φωτογραφίες. Καλημέρα σε Σταματία που μου έχει στείλει. Τι είναι αυτά, ρε, ηλιοτρόπια. Τι είναι, πολύ ωραία είναι η φωτογραφία. Βασικά είναι real, την έχεις τραβήξει εσύ. Έχεις πάει σε κάποιο κοπάδι, θα έλεγα. Τι λέω, ρε φίλε. Έχεις πάει σε κάποιο λιβάδι και την έχεις τραβήξει by yourself αυτή τη φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, τι παρατηρώ. Παρατηρώ ότι όσες διακοπές και να κάνει ο άνθρωπος, πάντα μένει εξαγριωμένος. Στο λιμάνι του Μαϊάμι, έπειτα από κρουαζιέρα στις Μπαχάμες, συνέβη μία τόσο άγρια συμπλοκή επιβατών ενώ περίμεναν στην ουρά του Τελωνίου, παιδιά. Λίγο μετά την επιστροφή, πήγε ο άλλος Μπαχάμες, γύρισε και έγινε το έλα να δεις. Δηλαδή, άμα δεις εικόνες τώρα σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με τους επιβάτες να γίνονται όλοι ένα τουρλουμπούκι και να τραβάνε ο ένας στα μαλλιά του άλλου και μπήκαν όλοι. Πώς κάνουν στις συναυλίες πολλοί που σμπρώχνονται έτσι για το φαν. Μπήκαν όλοι, παιδιά. Ήταν όλο ένα τουρλουμπούκι που πλακωνόταν στο ξύλο. Και λέω, ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, όσο καλά και να περάσεις, αν δεν είσαι άνθρωπος, έτσι είναι. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια, αφιερωμένο στην Καταρίνα που της αρέσει πολύ. Αν ήξερες πόσο συντροφιά ωραία μου κρατάς τα πρωινά εδώ σε 95 και 1.

Λίγη αγάπη και στη Γερμανία, παιδιά. Λίγη αγάπη, γιατί πραγματικά εκεί μας λέει ο Πάνος ότι σήμερα έχει 38 και αύριο 40 και έχει πολύ υγρασία, λέει, και είναι σαν να έχει 50 στην Ελλάδα. Στέλνουμε λίγη αγάπη, μείνετε ενυδατωμένοι, stay safe στο εξωτερικό, γιατί αυτή τη στιγμή ο καύσωνας πλήττει όλη την βορειοκεντρική Ευρώπη. Καλημέρα, λοιπόν. Είστε στο Group Therapy της προπαρασκευής, 25 πρωινό του Ιούνιου και στους 95 και έναν φυσικά στο Κοσμοράδιο. Και εδώ είμαστε για να πούμε και αυτά που θα σε κάνουν να περάσεις καλά αυτό το Σαββατοκυριακό και γενικότερα, δηλαδή. Ο 29ος ακριτικός κύκλος γιορτάζει από την 5η 25 Ιουνίου από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, εξαήμερο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων. Τα έχει όλα. Μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις, χορευτικές παραστάσεις, ποντιακή γαστρονομία και παράλληλες δράσεις πολιτισμού. Ο ακριτικός κύκλος για 29η φορά ανοίγει για να χωρέσει όλους εσάς. Η γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου. Σας περιμένουμε όλους. Πάρα πολύ μουσική, χορός, πεντανόστιμο φαγητό. Από την 5η 25 στάσεις, ποντιακή γαστρονομία και παράλληλες δράσεις πολιτισμού. Ο ακριτικός κύκλος για 29η φορά ανοίγει για να χωρέσει όλους εσάς. Η γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου. Σας περιμένουμε όλους.

0: Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Δηλαδή και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου Πηλέας. Πανελλαδικές 2026. Αυλαία σήμερα με το μάθημα των Ισπανικών. Το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αττική. Διαρρήκτες πήδηξαν μάντρα σπιτιού και ψέκασαν με σπρέι την ιδιοκτήτρια στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Γαλλία. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 73%. Η επόμενη ενημέρωση ίσου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Flyover. Κλείνει ξανά για 48 ώρες ο περιφερειακός λόγω εργασιών από αύριο στις 11 το βράδυ.

Bonjour, τι κάνετε, πώς είστε? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Είναι προ-Παρασκευή. Ελπίζω όσες ώρες και να έχετε κοιμηθεί, 5 όπως εγώ, 3 όπως ο Αποστόλης ή 8 όπως κάποιοι φίλοι που το ρίχνουν έξω, να είναι τέλεια αυτή η μερούλα για σας. Καλημέρα στο Γιάννη. Έχω φάει το τσουρεκάκι από το φούρνο σας και τώρα θα ήθελα και ένα κουλουράκι, να σου πω την αλήθεια. Βασικά δεν ξέρω τι με πιάνει τα πρωινά πλέον, πεινάω πολύ. Καλημέρα στο Μενέλαο, μόλις έφτασε στη δουλειά. Καλημέρα στην Ελένη, φυλάκια, στην εξωτική κατά τα άλλα Τούμπα. Ρε παιδιά, όμως, τι θα γίνει με αυτό το κλείσιμο τέλος πάντων του περιφερειακού για 48 ώρες από 11 το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και την Κυριακή? Όχι, εντάξει, αν είναι να πάει το flyover τάπα, να πάει τάπα, δεν μας πειράζει καθόλου. Θα βρούμε εμείς την άκρη, όπως και για το μετρό. Αν είναι επέκταση για την Καλαμαριά, θα βάλουμε κάτω την πλάτη τη δική μας, θα βάλουμε πλάτη εμείς. Διακοπή νερού σήμερα θα έχουν από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, εκεί στη συμβολή των οδών Ξένου Στεφάνου και Μελενίκου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δελφών, Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου, Μακεδονίας και Σακελαρίδη, και οι παρακείμενοι δρόμοι θα έχουν κάποια προβλήματα υδροδότησης για αυτές τις 3 ωρίτσες. Πω, δεν ξέρω να μετρήσω σήμερα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Κωνσταντίνος Αργυρός, πόσο στους 95 και 1 ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Καλώς ήρθες και good morning.

Group Therapy Pro Παρασκευή, 25ο πουρνό του Ιούνιου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης θα μου δείξει ότι δεν έχετε ιδιαίτερες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα και μποτιλιαρίσματα. Στον περιφερειακό, ένα κόλλημα με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές. Προς ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι την Πολύχνη. Ένα τάξη, κάποιες καθυστερήσεις και στο φανάρι της Ενδροποτάμου, στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη, εκεί στο φανάρι τη Σύνδου. Αυτά για την ώρα. Αλλά οι άντρες όσα χρόνια για να περάσουν δεν μεγαλώνουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό βλέπω δηλαδή. Ο 85χρονος έκανε κόντρες στη Φλόριντα στο δρόμο, έτρεχε με 177 χιλιόμετρα και κάπνιζε το πούρο του κάνοντας την κοντρίτσα του δίπλα σε μια κορβέτ. Πολύ μ' αρέσουν εμένα οι κορβέτ. Με ταχύτητα που θυμίζει πίστα αγώνων. Τι κάνει ο 85? Τον σταματάει ο αστυνομικός. Του λέει κυραστηνό με, δεν έφταιγα. Απολάμβανα εδώ μια βόλτα με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο, μου κλείσε το δρόμο ο οδηγός και αποφάσισα να τρέξω να τον απομακρυνθώ από αυτόν. Του λέει ο αστυνομικός, κύριε μου, δεν περνάνε αυτά τώρα. Μασάει κατσί καταραμά. Τρέχατε πάρα πολύ. Τώρα 177 χιλιόμετρα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω αναπτύξει πάνω από 140 ποτέ, πουθενά, σε κανένα δρόμο. Έτσι. Και αυτό μια φορά έτσι για λίγα δευτερόλεπτα να δω αν φτάνει το αυτοκίνητο ή αν είναι σαν να απογειώνεται αεροπλάνο. Πώς είναι τώρα 170? Κρίμα. Κρίμα το πρόστιμο στον κυριούλη αυτόν, ο Williams Bosworth. Θα ήθελα μια βολτίτσα βέβαια με τον Williams εκεί στην Λίσμπεργκ της Φλόριντα. Να με πάει μέχρι το Ορλάντο. Τι ωραίες βόλτες με κάμπριο κιόλας, 177 με κάμπριο σου έχει γίνει, το κούτελο σου έχει πάει πίσω. Τέλος πάντων, Καταρίνα και Γιάννης Πλούταρχος, πόσο ωραία μάτια έχεις. Το απολαμβάνετε στους 95 και έναν όμορφη προπαρασκευούλα σε όλους.

0: Επίθεση στην αϊπνία και την κακή διάθεση. Αυτό κάνουμε εδώ στο Group Therapy Προπαρασκευούλα. 25 πρωινού του Ιούνιου. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Μία και σήμερα να πάρει την άδειά τη να κάτσει το κορίτσι. Καλημέρα στην Καθαρίνα, στην εξωτική Βέρεια. Εδώ τα λέμε με τον Χρήστο, τα λέμε με τον Γιάννη, τα λέμε με τον Μπίλι που χώρισε και τον ρωτάω. Ήσουν απιστό. Αυτή ήταν τον Τάλο. Καταλαβαίνει τώρα, κάνω και παρηγόριε. Ό,τι θε εσύ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τι 8 στο Group Therapy τη καρδιά σου και επειδή ξεκίνησαν οι καλοκαιρινοί έρωτε αλλά και οι χωρισμοί. Τι καλύτερο για την επανασύνδεση από μια καντάδα, ρε παιδιά. Έτσι, στο ετερονίμηση, σε αυτόν ή αυτήν που θες. Καλά, βέβαια, συνήθως συμβαίνει από τους άντρες προς τις γυναίκες, αλλά γιατί όχι, και το αντίθετο, 2026 έχουμε. Η ερώτηση της ημέρας είναι σχετική σήμερα με καντάδες και θα ήθελα να μου πεις με ποιο τραγούδι θα έκανες τη δικιά σου. Στο 6982-951-951, το πιο εξαιρετικό τραγούδι έτσι που έχω δεχτεί τη μία και μοναδική καντάδα στη ζωή μου είναι από Λεωνίδα Μπαλάφα, είναι το Μία Συγγνώμη. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά. Είμαι χαζορομαντικιά, ξέρετε τώρα. Και θέλω να τα κρατάμε ζωντανά αυτά τα blast from the past. Και υπάρχει και μια αιμονή με το παρελθόν. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος να εκδηλώνουν την αγάπη τους. Και θέλω να μου στείλεις τη δική σου καντάδα να τη διαβάσω σε λίγο που θα σου έρθω με Χρήστο Μάστορα.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

Bonjour, bonjour. Με Χρήστο Μάστορα και τη δική του καντάδα συνεχίζουμε και γκρούπο θεραπευόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε καλή διάθεση, γιατί εδώ ο Γιάννης λέει επίθεση στον ύπνο κάνεις με την εκπομπή σου, όχι στην αϊπνία. Τι να κάνω, ρε, εσύ τώρα. Ξυπνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα σε ρώτησα με ποιο τραγούδι θα έκανες εσύ τη δική σου καντάδα και της Κατερίνας ο άντρας έκανε καντάδα με αυτή την τραγούδαρα πραγματικά.

0: Όχι, εντάξει, δεν την πιάνω, νομίζω ότι βανδύ σε αυτό, αλλά οκ, θα το αφήσουμε κιόλας. Έχουμε εδώ τον αγαπημένο Αντώνη που θα αφιερώνει το. Α, Βαλάντη Ευρυδίκη και δεν τελειώνουμε. Ναι, ωραίο, αλλά εμένα μου άρεσε το άλλο που μου έστειλε. Και το ξέρω, δεν ξέρω αν το ξέρω αυτό, ρε εσύ. Αγκαλιάσέ με. Ναι ρε, το ξέρω. Πω πω, τι τραγουδάρι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ μου άρεσε και αυτό. Για να δω, Ιρένα, με ποιο τραγούδι θα έκανε την καντάδα της. Τα λεφτά μου όλα. Α, εξαιρετικό. Μια βραδιά. Λαλαλαλαλαλαλα. Τιριρι.
1: Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στη.
0: Ωραία τραγούδια, παιδιά. Άλλες καντάδες έχετε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να σας αφιερώσω εγώ τη δική μου καντάδα που είναι δωράκι. Μία φιάλη σε stand ως 6 άτομα για το live του Νικηφόρου. Εντάξει, να πάτε να πιείτε με την παρέα σας, να περάσετε ωραία στο πιάτσα του Regency Casino για το Σάββατο, αυτό το Σαββατάκι, να είναι το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, να σας πάει καλά. Και η ώρα είναι 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε, αν σε βολεύει, μου στέλνεις Νικηφόρος και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951, μία φιάλη για 6 άτομα σε stand να μπει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και έρχεται Άννα Βύση. Τι προτιμάς? Να.

Σου τις πάω και το ξέρω, εντάξει, σταματάω. Προ-Παρασκευή, Group Therapy, 25ο πρωινό του Ιούνιου. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημερίζω σε από όπου για να μας ακούς. Συμβατικά μέσω του κοσμοράδιο.gr. Από όποια περιοχή της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Καλημέρα, Νόρη. Μετά από τρεις μέρες λείπαμε, είχαμε άδεια. Τώρα ξανά δουλειά. Οχ. Αυτό το οχ είναι δύο γράμματα και τα λέει όλα. Καλημερούδια. Μόλις άκουσα ότι βάζεις λιγάκι να ακούσουμε τα τραγούδια που στέλνουμε, άλλαξα γνώμη για την καντάδα, λέει εδώ η Ειρήνη. Γιατί σου είχα στείλει το χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Ναι, που είναι τραγουδάρα. Αλλά καταλήγω στο κανένα στη Σβήση. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο Λευτέρη που θέλει γρήγορο cheesecake με μπισκότα και διάφορα τέτοια. Πεινάω, μη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πεινάω, σας παρακαλώ. Καλημέρα στο Γιάννη. Για καντάδα θα διάλεγα το σαν δυο σταγόνες βροχής από μαζό. Το μπορώ και φωνητικά κιόλα. Στείλ ηχητικό, ρε. Είσαι κότα. Στείλ ηχητικό, άμα θες. Να παίξω να τραγουδάς μαζό. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης μια βόλτα που θα συναντήσεις μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς τα δυτικά αναδιαστήματα από την Τριανδρία μέχρι και την Πολύχνη, προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και από Τριανδρία μέχρι Τούμπα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στην Πολυτεχνείου, εκεί στα δικαστήρια, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην άνοδο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, κάθοδος Πεύκων, φανάρι Δενδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, πολύ έντονες καθυστερήσεις, και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του Φαναριού της Σύνδου. Σε λίγο μαζί σου με Ιουλία Καλυμάνη και αποκλειστικότητα.

0: Έτσι είναι, πρέπει να αγαπάς τον κατάλληλο. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, το ακούσω αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Προπαρασκευούλα, λαλαλαλαλα. 25ο πρωινό του Ιούνιου και φυσικά για λίγο ακόμα συντροφιά σας στο Group Therapy αυτή τη άϊπνη ημέρα για μένα, αλλά παρόλα αυτά ηλιόλουστη και εξαιρετική. Γιατί χθες το είπαμε, χάσαμε τη βόλτα στην παραλία για χάλια προβλέψεις τώρα. Δεν γίνεται. Περίμενα την καταιγίδα όλο το απόγευμα. Η καταιγίδα δεν ήρθε ποτέ. Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το άγχος των γονέων ποιο είναι τώρα? Το άγχος των γονέων κάθε μέρα είναι τι θα φάει το παιδί μου αύριο. Είναι δύσκολο γιατί θέλει χρόνο, οι ρυθμοί είναι γρήγοροι και το να ετοιμάζεις κάθε μέρα το ταπεράκι, εντάξει, είναι κούραση όπως και να έχει. Γλυκιά κούραση, αλλά έρχεται η ομάδα της Be There για να σου λύσει τα χέρια με υγιεινά φρεσκομαγειρεμένα γεύματα για παιδιά και για όλη την οικογένεια. Η φιλοσοφία έχει ξεκινήσει από ομάδα γονέων για γονείς με αυτή την απλή ερώτηση: τι θα φάει το παιδί μου αύριο? Και επειδή, εντάξει, όταν μιλάμε για διατροφή πρέπει να προσέχουμε και το να είναι υγιεινό και το να είναι γευστικό, το Κοσμοράδιο 95,1 σε συνεργασία με την Biver κάνουν τη ζωή σας στη Θεσσαλονίκη πολύ πιο εύκολη και σας χαρίζουν το απόλυτο δώρο. Και αν κουραστήκατε να σκέφτεστε κάθε βράδυ, κάθε πρωί τι θα φάει το παιδί, και αν έχετε βαρεθεί το καθημερινό τρέξιμο με τα περάκι, η Biver μαγειρεύει καθημερινά σπιτικά υγιεινά γεύματα για όλη την οικογένεια βασισμένα στη μεσογειακή διατροφή με διεπιστημονική ομάδα από σεφ, έμπειρο, διατροφολόγο, παιδίατρο και ψυχολόγο. Και ένας τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει μία μηνιαία παιδική συνδρομή με ολόφρεσκα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα. Θα τρέξει ο διαγωνισμός το Σάββατο στην εκπομπή της Αναστασίας Πασχαλή στο Instagram και εσείς παίρνετε μέρος κάνοντας follow τις σελίδες Κοσμοράδιο 951 και bethere.gr, like στην ανάρτηση, tag δύο φίλους γονείς στα σχόλια και φυσικά όσο πιο πολλά σχόλια τόσο αυξάνεται τις πιθανότητες να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός, όλα αυτά στην κλήρωση που θα τρέξει το Σάββατο με Αναστασία Πασχαλή στο Instagram. Οπότε μένετε κοσμοσυντονισμένοι και η bethere μένει μαζί σας με φρεσκομαγειρεμένα γεύματα.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.
2: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: όλες τις χορογραφίες από Έλενα τις είχα μάθει, ειδικά από το 2005 που ξεκίνησα να ακούω όχι απλά συστηματικά όλα τα αναπάντητες κλίσεις κτλ. Κτλ. Ζυγκολό και ξέρετε τώρα εσείς. Και μια και είπα αυτό το τραγούδι, να έσκασε μύτη και ο Μάνος ο Βολάνης εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο. Είναι έτοιμα τα παιδιά να ξεκινήσουν το πρωινό. Σας ευχαριστώ για άλλη μία μέρα εδώ στο Group Therapy 25ο πρωινό του Ιούνιου στου 95.1 που μου κρατήσετε την καλύτερη συντροφιά. Θα πάω για τη μεσημεριανή μου τη σχέστα, παιδιά, δεν την παλεύω. Σχέστα κι άστα, πραγματικά Μάνο. Με 5 ώρες είμαι. Να μην ρίξω άλλο μια μισά ώρα, αν τις κάνω 6,5 ρε παιδιά. Τώρα τι να κάνουμε, να τα βγάλουμε, να τα μετρήσουμε όλα. Λοιπόν, στα καλύτερα χέρια, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12 δική σας συντροφιά. Και εμείς τα λέμε αύριο, Παρασκευούλα. Άντε, έρχεται το Σαββατοκύριακο να κάνουμε τα πλήτσι μας. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ασφαλής για τους πολίτες, η πεζογέφυρα της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, πρόδρομος Νικηφορίδης. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αθήνα. Νεκρός 17χρονος μετά από άγρια συμπλοκή 10 ατόμων. Βενεζουέλα. Διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ κατέρευσαν κτίρια και άγνωστος αριθμός των εγκλωβισμένων. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας. Τι έπαθες πάλι εσύ, γιατί σούρνησε?
5: Ήθελα να ρευτώ.
4: Α, μάλιστα.
5: Τώρα
4: ωραία.
5: Είμαστε καλά, εντάξει.
4: Σου έχω πει, μη τη καταπίνει τη στιγμή σαν το γλάρο. Δεν,
5: τι να κάνει
4: και αέρα μαζί,
5: τι
4: ανθρώπε.
5: Τι να γίνει, αφού έχουμε εκπομπή, πρέπει κάπω να γίνει δουλίτσα πριν την εκπομπή.
4: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Πρέπει να αφήνει ένα κενό. Ναι. Να μην καταπίνει την ώρα που
5: βγαίνει. Τι ώρα να ξυπνάω.
4: Α, μάλιστα. Ναι. Πώ έλεγε εσύ, ξυπνάω 5 λεπτά νωρίτερα.

0: Τέρα.
1: Ε, πόσο πιο νωρίτερα.
0: Άλλα, πέντε για την τυρόπιτα. Αλλιώς τρώει και μετά.
2: Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα σας, φίλοι μας. Καλώς μας ήρθατε. Προ-Παρασκευή πρωί, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελάτε να ξεκινήσουμε μαζί την Πέμπτη που έχει ξεκινήσει 25 του μήνα.
2: Σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα μια εκπομπάρα.
0: Δεν έχετε ιδέα.
2: Για τι θα γλύφε τα δάχτυλά σας. Λείπει βέβαια το κορίτσι μας, η Μιράντα.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πληρώσουμε.
2: Έχουμε το άλλο κορίτσι μας εδώ, τη Σοφία. Έτσι, και αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 το οποίο ξεκινάει.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Με ποιο τρόπο ένας πάστορας λέει ότι θεραπεύει τον κόσμο.
0: Έχουμε φυσικά καντάδα σήμερα. Το φανταζόσασταν αυτό, ότι θα κάνουμε καντάδα.
2: Όχι.
0: Θα σας πούμε σε λίγο πώς θα συμμετέχετε κι εσείς.
2: Έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη. Και σήμερα σε δύο μέρη θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα να βγουν στον αέρα μαζί μας.
0: Αν θέλετε να συμβεί αυτό, έτσι να κάνουμε έκπληξη κάποιον αγαπημένο, σας στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Οπωσδήποτε θέλουμε το όνομα και το τηλέφωνό του και ό,τι άλλο μας πείτε φυσικά θα το χρησιμοποιήσουμε.
2: Γιώργος Τσεσμετζής, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου θα είμαστε λοιπόν μαζί για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες.

0: Αυτά είναι τα καλοκαίρια. Τι ωραία. Δυστυχώς κρατάνε πάρα πολύ λίγο. Αλλά...
1: Όλες οι εποχές, μάλλον, να ξέρεις, κρατάνε το ίδιο.
0: Όχι.
1: Να ξέρεις, δηλαδή...
0: Ο χειμώνας κρατάει 9 μήνες.
1: Πραγματικά. Μήνες,
0: δηλαδή,
1: στην όχι. Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
1: Όσο πάει λίγο μικραίνει, να σου πω την αλήθεια. Που εμένα δεν με πειράζει.
0: Όχι.
1: Αλλά και αυτό μικραίνει.
0: Δεν μπορώ να πάω.
1: Γιατί
0: μπορούμε
1: να μεγαλώσουμε την άνοιξη.
0: Δεν μπορώ να πάω.
1: Η άνοιξη έχω θέμα που δεν κρατάει πολύ.
0: Δεν μπορώ να κάνω μπάνιο την άνοιξη.
1: Δεν μπορεί να κάνει μπάνιο.
0: Όχι.
1: Στο σπίτι σου ή στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
1: Α, εντάξει.
0: Στο σπίτι μου.
1: Πώς το εξηγήσουμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.
0: Έτσι απλά, εύκολα και γρήγορα, δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το καλοκαίρι σας έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Μία ακόμα είχαμε και χθες το βράδυ. Και μπράβο στο Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Σε μένα.
0: Ναι, μπράβο Γιώργο.
1: Αχ, ήταν η συναυλία του Κοσμοράδιου χθεσινή.
0: Εσύ που τραγουδούσες.
1: Δεν ανοίξαμε τόσο στο κοινό, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Τσεσμετζής πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη συναυλία μπροστά σε κοινό.
1: 20 ατόμων.
0: Ναι,
1: 20. Δεν ήταν συναυλία.
2: Έτσι ξεκινάνε όλοι, Γιώργο.
0: Ήταν secret concert. Κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα.
1: Παρά ήταν secret. Ήταν οριακά εκτός του γέρα. Δηλαδή κατέβηκε έναν όροφο. Αλλά δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη.
0: Α, συγγνώμη, Γιώργο.
1: Απλά ήταν η πρώτη που δημοσιοποιήθηκε ένα story.
0: Αυτό τότε.
1: Να είναι καλά ο φίλος μου Θανάσης, δηλαδή που το τράβηξε.
0: Ναι, το στείλα, λέω. Ο Μάνος Φαλτσάρη και ο Γιώργος τραγουδάει, κάπως έτσι.
1: Συγγνώμη, κάποιο έπρεπε κάποια στιγμή.
0: Μπράβο, Γιώργο, πώς αισθάνεσαι.
1: Και φαντάσου ότι δεν έβαλε και το καλό μου τραγούδι.
0: Δεν έβαλε. Όχι, το πουλάω το σπίτι, αφού αυτό είναι το καλό.
1: Όχι, ενώ είχα άλλο που είπα καλύτερα.
0: Α, είπε άλλο καλύτερα. Εντάξει, θα το δούμε στο επόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή.
1: Δεν αντέχω Παναγία.
0: Να σου πω, πετούσαν σουτιέν πάνω στη σκηνή εκεί στον πιανίστα δίπλα.
1: Σουτιέν, ούτε. Κοίτα, ο πιανίστας θα ήθελε, πιστεύω, σουτιέν. Ο δασκάλος είναι εξάλλου. Αλλά όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Είχαμε τώρα, ήταν οικογενειακά βρίση, μάλλον τώρα.
0: Άντε και στο ΟΑΚΑ, Γιώργο.
1: Στο ΟΑΚΑ. Του χρόνου όμως. Εντάξει, πρέπει να πάει πρώτα η Βύση.

0: Μάνο,
1: έλα.
0: Η Δέσποινα λέει ότι κάνει μπαμ ότι ζηλεύεις. Από μακριά. Αυτή είναι λέει ο Ολύμπο και το κατάλαβε ότι ζηλεύεις. Γιατί δεν έχει κοινική παρουσία.
1: Είναι στον Όλυμπο και.
0: Στον Όλυμπο δεν είναι, όχι. Στον Όλυμπο. Μας χωρίζουν αρκετοί δρόμοι ανάμεσα. Και από εκεί ακόμα το κατάλαβε. Τέλος πάντων. Φιλιά στη Δέσποινα. Αγαπημένοι μας φίλοι, αφού πιάσαμε τα τραγουδιστικά τρόπο που τα πιάσαμε εδώ μεταξύ μας, να μην τα διευρύνουμε λίγο, να κάνουμε μια καντάδα. Τι λέτε.
1: Μια καντάδα. Σε ποια θα κάνω.
0: Εσύ που την πρόλαβε εκείνη την εποχή.
1: Ποια εποχή?
0: Με τις καντάδες.
1: Πότε γίνονταν σαν αυτά?
0: Να, τότε που γεννήθηκες.
2: Παλιά.
0: Ναι, ναι. Ποια τραγούδια λέγατε, για πες. Έλα καλή, μην μου γκρίζεις, συγκεντρώσου λίγο εδώ.
1: Κάτσε. Linkin Park in the end.
0: Μάλιστα. Σοφία, έχεις κάτι να προσθέσεις?
2: Δεν πρόλαβα καντάδες.
0: Όχι, δεν είπα ότι πρόλαβες. Είπα να, ας πούμε, μία συνομιλική γιαγιά με το Μάνο, μήπως σου είπε κάτι.
2: Κάτσε να σκεφτώ.
0: Όχι,
1: σαν κάτι σε τσιτσάνι πες.
0: Ξέρετε ποιο μου αρέσει εμένα?
2: Ποιο?
0: Που έλεγε παλιά, απόψε την κιθάρα μου.
1: Τι
0: στολίσα κορδέλες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Έλα, είναι και κυριακή καντάδα. Και στα καντούνια τραγουδό για τις όμορφες κοπέλες.
1: Σοφία, ο μπούμερ εδώ ξέρει τέτοια τραγούδια, εμείς τι να κάνουμε.
0: Λέγονται πολιτιστικές γνώσεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε καντάδα. Το περιμένατε, δεν το περιμένατε από τη ζωή σας σήμερα. Αυτό σας έλεγε. Και θέλουμε να πούμε με ποιο τραγούδι θα κάνετε καντάδα. Βγείτε όμως από τα συνηθισμένα.
1: Ναι, μπείτε στο Facebook τώρα και απαντήστε μας. facebook.com / κοσμοράδιο 951.
3: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και σας που μας ακούτε την Αθήνα που τραγουδούσε εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από την Φραγκφούρτη και λέει: Όπως βλέπετε, λιώνουμε. Καλέ, κάτι 36άρια
1: στη Φραγκφούρτη.
0: Χριστός και η Παναγία. Ναι, ναι, ναι. Χαμός. Καλό κουράγιο να ευχηθούμε.
1: Φιλιά πολλά. Όλοι αυτοί γενικότερα σε αυτά τα μέρη. Πάντως λιγάκι, Γιώργο, θα σε πάω τώρα γιατί σε βλέπω λίγο χλωμό. Μήπως χρειάζεσαι ένα γιατρό, κάτι.
0: Καλό, μου λένε ότι μαύρισε. Τι χλωμό βλέπεις εσύ.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω.
0: Η όρασή σου έχει πρόβλημα.
1: Για όχι, όλα καλά, όλα καλά. Υπάρχει ένας πάστορας,
0: ναι,
1: έτσι. Ένας κληρικός, να μπορούσαμε να το πούμε.
0: Πάστορας, καταλάβαμε, ναι, οκ.
1: Ο οποίος λέει ότι έχεις πονοκέφαλο, πονάει η καρδιά σου, πονάς κάπου.
0: Όπου και αν πονάς, η λύση είναι η ίδια.
1: Σε θεραπεύει.
0: Πώς?
1: Κλάνοντας το πρόσωπό σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτή είναι η δική σου κατηγορία. Γιατί δεν μου πας εσύ. Μπορεί να ανταλλάξετε γνώσεις. Κατάλαβες.
1: Θεϊκό κλάσιμο.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πάστορα, κάνετε και εσείς καριέρα. Δεν λέω. Αλλά εγώ είμαι μακριά και σας έχω ξεφύγει. Ας μου ξεφύγει και εμένα μία τώρα. Κάντε, να δείτε.
1: Κάντε σκηνικό. Να, έτσι είναι. Να σκύβει εσύ, να βάλει ο άλλο κοντά τα ρουθούνια,
0: ναι,
1: και να την αφήνει και να λέει: Α, τώρα αισθάνομαι καλύτερα.
2: Είναι θεραπευτικό αυτό δηλαδή.
0: Το έχει ήδη φανταστεί. Είναι σαν τον Καρβέλ. Έλα που έλεγε η Βύση, φάει κρέπα και λέει είναι σαν να την έχω μυρίσει. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Και να βάλει τη μύτη να είσαι και να μην
0: καταλαβαίνεις ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις να βρεις τον Πάστορα. Άντε, γεια!

0: Σε περίπτωση που αχρίαστη να είναι, σας χρειαστεί η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Γιατί ξέρετε, τώρα καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει πολλά πράγματα, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια μακριά από εμάς. Αλλά καλό είναι να ξέρετε να μην υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως, Σοφία. Για ρίξε έτσι μια ματιά στους δρόμους της πόλης.
2: Με μια ματιά βλέπουμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα.
1: Ωραία, φτάνει. Μια ματιά σου μόνο φτάνει.
2: Ναι, φτάνει. Έχουμε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αυτό το έντονο μποτιλιάρισμα και προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τις Οικές επίσης συναντάμε καθυστερήσεις. Το ίδιο και στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή μερικές καθυστερήσεις στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σαν θεά

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργο, πώς λέγεται ο δρόμος που οδηγεί σε κολαράκια?
1: Τι λες, μωρέ, πρωινιάτικα.
0: Πώς λέγεται?
1: Δεν αντέχω.
0: Έλα, πες λέγεται.
1: Να μην πω δρόμος.
0: Όχι.
1: Λέγε.
0: Μονοπάτι.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Μονοπάτι.
1: Καταλαβαίνετε, η κατάσταση εδώ είναι πλέον για αστυνομία. Να την καλέσουν, να του συλλάβουν και να τελειώνουν.
0: Έλα, ωραίο ήταν.
1: Καλά, φανταστικό. Δεν
0: έβαλα. Περίμενε.
1: Και έτσι για πρωινό ραδιόφωνο. Συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
0: Σιγά το τέτοιο. Ναι, ναι. Μονοπάτι, ορίστε.
1: Βούλα, το πες μια φορά. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, Μιράντα, γύρνα πίσω.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Μιράντα, ξέρω ότι σ' αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό γέλασε.
1: Σίγουρα η Μιράντα τώρα έχει ξεκαρδιστεί.
0: Εννοείται. Τι είναι, πάει ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ας την κοπέλα να του σηκώσει.
0: Τύπος, χτύπησε, φτάνει.
1: Χτύπησε δύο φορές η ξένια, μπορεί την τρίτη να του σηκώνε. Δεν είμαστε καλά. Άκου να δεις, δεν το πάμε έτσι καλά σήμερα. Λες και τα πάμε τις άλλες μέρες. Τέλος πάντων.
0: Έλα και έκανα και καλή εισαγωγή. Παβαρότη σε είπα. Φτάνει.
1: Εγώ σου λέω παβαρότη.
0: Ναι, άλλο αυτό. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Πάμε στο επόμενο μας τηλεφώνημα.
0: Έχουμε και σήμερα.
1: Ένας μπαμπάς που έχει γενέθλια εδώ.
0: Αρκεί να απαντήσει.
1: Τι λέει, γονάτου Νικόλα.
0: Και να το σηκώσει. Θα το σηκώσει νομίζω.
1: Καλημέρα Λευτέρη.
0: Γεια σου Λευτέρη.
2: Καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά και καλά και ευτυχισμένα από το Κοσμοράδιο 95,1. Το κατάλαβες, έμπηκε στο νόημα με τη μία. Λοιπόν, είσαι εδώ στον αέρα μαζί μας.
2: Από τη φωνή σας γνώρισα.
1: Έτσι, μπράβο, είσαι εδώ της παρέας. Δεν μου λες, πάει ο νου σου ποιος μας έστειλε μήνυμα για να σε πάρουμε τηλέφωνο?
2: Πρώτα, ποιο εγώ, η σύζυγος ή ο γιος?
1: Όχι, κάποιος πιο μικρός.
0: Πιο μικρός.
1: Ναι.
2: Ο εγγονός.
1: Ο εγγονός.
0: Σωστά.
1: Ο Νικόλας. Μπορεί να είναι 3 ετών, αλλά έχουμε μάθει ότι έχει ο ένας τον άλλον μεγάλη αδυναμία.
2: Καμαρώνω με αυτόν.
1: Έτσι, έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, νομίζω αμοιβαία τα αισθήματα σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό οργανώθηκε και η έκπληξη, για να εκφραστεί και η αγάπη και η αδυναμία.
2: Είναι και από πόρη και είναι. Κάτσε καλά.
1: Τέλεια, τέλεια. Πώς θα γιορτάσεις σήμερα τα γενέθλια? Έχει και στο πρόγραμμα καμιά μάζοξη, κάτι?
2: Τώρα στη δουλειά το βράδυ, κάνα τραπέζι.
1: Τέλεια.
2: Κάνα
1: κρασί. Σούπερ, αυτά είναι. Με το καλό.
2: Ήκανα βουίσκι.
0: Όσο πάει σκληρύνει
1: το πράγμα, γίνεται καλύτερα. Λευτέρη, να είσαι γερός. Ό,τι επιθυμείς.
2: Άντε, λίγο μεγαλώσαμε, δεν τα παρατάμε.
1: Πόσο τώρα, εγώ είπα να μην ρωτήσω, αλλά άντε πες, έχεις και γόνη.
2: 55 γεννηθεί, σας λέει κάτι?
1: Ωραιότατο, στο άνθος της ηλικίας.
0: Με τα μαθηματικά δεν τα πάμε.
1: Ορίστε, συμμαθητές με το Μάνο είστε.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαι γερός και να τους χαίρεσαι και να σε χαίρονται.
2: Ευχαριστώ.
1: Λευτέρη.
2: Πάνε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα φιλιά μας. Καλή δουλειά και καλά να περάσετε το βράδυ. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Στο 6982-951-951 είναι
1: είναι?
0: Ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιου 95.
1: Ο
0: Ότο Ρεχάγκελ.
1: Ποιος Ότο? Άλλο Ότο δεν ξέρω.
0: Άνοιξε ένα ψυγείο από εδώ δεξιά μου και μου συντονίστηκα.
1: Ό,τι να
0: είναι.
1: Πραγματικά. Έχει και τριγωνάκια. Θες ένα τριγωνάκι?
0: Όχι.
1: Μήπως είναι πολυκαιμία?
0: Ποιος έφερε τριγωνάκι?
1: Δεν ξέρω, εγώ το βρήκα στο ψυγείο.
0: Αλήθεια. Όρφανα είναι, δεν έχουν
1: το ψυγείο. Το καλό είναι ότι ανοίγει και βρίσκει πράγματα τα οποία άμα δεν γράφουν πάνω όνομα.
0: Ναι.
1: Γεια σα.
0: Έφαγε, ρε.
1: Όχι, δεν έφαγα.
0: Α, δεν έφυγε ακόμα.
1: Όχι, όχι. Από χθε την γυναίκα και, δεν έχω κουμπίσει.
0: Τα μυρίζει, να δεις.
1: Έφαγα μια καρδούλα με φράουλα που είχε.
0: Α, είχε. Δηλαδή.
1: Αλλά τριγωνάκι συγκρατήθηκε.
0: Ωραία.
1: Πάμε στη Δέσποινα.
0: Για να
3: πάμε στη Στέλλα.
1: Α, στη Στέλλα, ωραία.
3: Oh, yes. Έχει γενέθλια.
1: Μάλιστα. Είναι Στέλλα, ο ΑΕΟ.
0: Έλα, ρε, Στέλλα. Δεν απαντάει, Στέλλα, ξέρετε, θα την κλείσω.
1: Κάτσε ένα ακόμα.
0: Άλλη μία.
1: Έλα Στέλλα, έλα ρε
0: Στέλλα. Πάει Στέλλα.
1: Ωραία Στέλλα, την έφαγε μαρμάγκα.
0: Τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Άστε. Πάμε παρακάτω. Βεβαίως, αγαπημένοι μας φίλοι, αν θέλετε να πάρουμε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο που καλό θα ήταν να απαντήσει και κάνει τηλέφωνο, μπορείτε να μας στείλετε το όνομα και το τηλέφωνο του στο Viber στο 6982-951-951. Εμείς τα βάζουμε στη σειρά προτεραιότητας φυσικά. Και.
0: Λοιπόν, τελευταία προσπάθεια, έτσι. Άιντε.
3: Τώρα η Δέσποινα.
0: Τώρα η Δέσποινα. Τώρα η
3: Δέσποινα. Να κάνουμε μια αφιέρωση.
0: Άντε Δέσποινα, σήκωσε το τηλέφωνο. Σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Έλα Δέσποινα, μπορείς. Πιστεύουμε σε σένα.
3: Κοιμάται.
1: Δέσποινα, έχουμε να τραγουδήσουμε και Δύση.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Δεν πειράζει. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Οπότε θα πάρουμε και άλλους φίλους τηλέφωνο. Τώρα έχουμε ένα σούσουρο που το κάνει Ανδρομάχη.

0: Αντί για σούρουρο, διάβασα σούρουπο.
1: Καλά είσαι. Τι ωραίο. Μαύρη νύχτα στα βουνά.
0: Τι ωραίο το σούρουπο όμως έτσι σε ένα πολύ ωραίο νησί.
1: Σε νησί θες να πάμε.
0: Σε νησί θέλω.
1: Σε ποιο νησί να πάμε.
0: Να πάμε. Στη Ρόδο. Στην Κύπρο.
1: Σου λείψε.
0: Πάμε λοιπόν στα Χανιά. Πάμε λοιπόν στην πανέμορφη Κρήτη.
1: Πάμε, πάμε. Και δεν θα πάμε εμείς τώρα έτσι μόνο που σας λέμε πάμε, πάμε. Μεταφορικά. Θα πάτε εσείς κυριολεκτικά με το Mentor Travel γιατί σας έχουμε έναν φανταστικό διαγωνισμό. Ένα τετραήμερο αεροπορικό ταξίδι για δύο άτομα, εσάς που μας ακούτε τώρα και ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Είναι το άλλο σας μισό. Είναι κάποιος φίλος ή φίλη. Είναι συμπεθέρα. Όποιον θέλετε πάρτε μαζί. Το ζήτημα είναι ότι έχετε μαζί και τα αεροπορικά σας με απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Εννοείται μέσα φόρη αεροδρομίου, χειραποσκευές ένα άτομο. Τρεις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.
0: Και έχετε και περιθώριο να επιλέξετε.
1: Έχετε και πρωινό καθημερινά. Ναι, σας έχουμε και τρεις ημερομηνίες για να διαλέξετε πότε σας βολεύει. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε για να πάρετε μέρος του διαγωνισμού, γιατί αύριο κάνουμε την κλήρωση.
0: Τι να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε άλλο.
1: Όχι. Λοιπόν, θα μπείτε στο Instagram.
0: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση τη διαγωνισμάρα.
1: Βεβαίω. Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο, ε.
0: Έτσι. Δηλώστε συμμετοχή και φυσικά είπαμε την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, κάνουμε την κλήρωση και ένα τυχερό ετοιμάζει βαλίτσε.
2: Καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του άτυπου οικισμού Ρωμά Τσαΐρια και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής ζητάει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού μετά από την πυρκαγιά της Δευτέρας. Αθήνα. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Γιάννης Τουρνάρας. Ορκίστηκε για τρίτη φορά διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τουρκία. 70χρονος Έλληνας βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ατάλια. Γαλλία. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Θα σας πούμε για τα πιο περίεργα γυναικεία εσώρουχα.
3: Σας έχουμε ένα υπέροχο γεύμα για να κερδίσετε σε ένα υπέροχο μέρος στη Βουρβούρου στη Χαλκιδική.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Είμαστε εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μάνος Βολάνης, Γιώργος Ασημεζής και μαζί μας η Σοφία Στεφανίδου. Καλημέρα σας.

0: θα είμαστε εδώ.
1: 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Ήδη 2 βαθμούς πάνω από χθες την ίδια ώρα.
0: Πιο κάτω.
1: Πάνω, ναι, δροσίστηκες εσύ σήμερα.
0: Ναι,
1: μάλιστα,
0: ξέρω.
1: Να κοιτάξω το θερμοστάτη σου, γιατί δεν
0: πάει
1: πάρα πολύ καλά.
0: Χθες έβρεξε κιόλας το μεσημεράκι.
1: Έβρεξε μετά, το μεσημεράκι.
0: Ναι, τα πόδια. Προσανατολικά.
1: Προσανατολικά, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Προσκεντρικά έριξε μια ψυχάλα το βράδυ.
0: Α, το βράδυ. Ναι, το βράδυ, ναι. Όχι, δεν έβρεξε.
1: Το βράδυ περιμέναμε ούτως ή άλλως. Το μεσημέρι δεν χαμπαριάσαμε.
2: Σήμερα θα βρέξει καθόλου.
1: Σήμερα, παιδιά, όχι. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Δεν μας πιάζει φοβέρα καμιά. Θα φτάσουμε, βέβαια, τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Μπορεί και 33, τώρα ξέρετε. Θεσσαλονίκη είσαι.
0: Πονάτε και στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, καλά, η αλήθεια είναι ότι πονάνε οι άνθρωποι.
0: Όντως, σωματικά.
1: Η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η αυριανή.
0: Η πιο ζεστή
1: είναι.
2: Πόσο θα έχουμε?
1: Ένα 34, μπορεί και 35 να το πιάσουμε.
0: Ωραία.
1: Προς αύριο το βράδυ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Έτσι, καμιά ψυχάλα παραπάνω.
0: Ναι.
2: Να μην είσαι όσο μαλλί.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι μπορείς να αφήσεις τη μασιά κάπου στην άκρη.
2: Ναι.
1: Να ξεκουρεστεί. Να πάρει έναν υπνάκο.
0: Να σου πω το σουκού.
1: Το σουκού καλό μου φαίνεται.
0: Καλώς φαίνεται. Καλώς.
1: Με λιγότερη ζέστη την Κυριακή, αλλά αρκετή για να πας για να κάνεις μπάνιο αν θέλεις.
0: Εντάξει.

0: Πραγματικά ξέρετε ότι κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά αν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις ότι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Το Insurance Market εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουν οι φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης. Πώς θα περνάνε αυτή τη στιγμή, Σοφία?
2: Όχι και τόσο καλά όσοι είναι στον περιφερειακό, γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης αλλά και παρακάτω. Από την Τούμπα μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγες καθυστερήσεις συναντάμε εκεί στο ύψος της Πολύχνης, μερικές ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι της Δένδρο Ποτάμου, λίγες ακόμη στο κέντρο εκεί στην Τσιμίσκη στο ύψος της Αριστοτέλους, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους σας. Εδώ είμαστε. Είναι 25η του Ιούνιου. Είμαστε βέβαια προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαίρι.
1: Σταμάτα, σταμάτα. Μόλις άρχισε μάλλον το καλοκαίρι. Θυμάσαι προχθές που μπήκε επισήμως.
0: Ναι.
1: Που ήταν. Τι ήταν, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το θερινό.
0: Η ειρηνή σημερία.
1: Ωραία.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ξένια.
1: Γεια σου, Ξένια, και χρόνια. Ε, όχι, χρόνια
3: όχι,
1: πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνια πολλά.
0: Τι έχουμε?
1: Και με το καλό, ναι. Με το καλό. Η ώρα η καλή.
0: Παντρεύεται.
1: Παντρεύεται, ναι.
0: Α, παντρεύεται.
1: Θε να πει ένα του γάμου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θε να βάλει ένα ρομαντικό, κάτι.
0: Ναι.
1: Για βαλέ.
0: Πόσα χρόνια είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια είστε μαζί.
2: 14.
0: Άσε, τι θα βάλω ερωτικό τραγούδι. Πάει, τελειώσαν αυτά.
1: Σταμάτα καλά.
0: Περάσαν οι ερωτικοί.
1: Άσε του ανθρώπου εκεί πέρα.
0: Τα μέλια.
1: Να κρεμαστούν, λέει. Έτσι μα είπαν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξένια μου, κατάλαβε ποιοι είμαστε, μήπως έτσι πάει κάπου νου σου.
2: Κοσμοράδι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Σωστά.
1: Τα λε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι. Πού τα ξέρουμε εμεί τώρα όλα αυτά και ποια μα έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο που λέει ότι σε αγαπάει, θέλει να το απολαύσει και είναι σίγουρη ότι θα είσαι η ομορφότερη νύφη. Ποια μα τα είπε αυτά,
2: η Αγγελικούλα, μήπως.
1: Η Αγγελικούλα, ναι, ακριβώς το βρήκε. Τι είναι Αγγελικούλα, είναι κολλητή, ε.
2: Κολλητή, ναι, και εγώ την αγαπώ.
1: Και δεν μου λε. Έχετε και έξοδο.
2: Ναι, εννοείται.
1: Απόψε.
2: Παιδιά.
0: Μπάτσελορ.
2: Όχι, προγλέντι.
1: Προγλέντι.
0: Δεν θα έχει δηλαδή strippers έτσι με παπιόν και τέτοια. Όχι,
1: όχι, μάλλον όχι.
0: Τα έχει κανονίσει η Αγγελική νομίζω αυτά για άλλη φορά.
1: Κάτσε, περίμενε. Να ρωτήσω κάτι. Θα είστε όλοι μαζί, δεν θα είναι ξεχωριστά ο χαμπρός και η νύφη.
2: Σήμερα, ναι.
0: Α, σήμερα.
1: Όλοι μαζί. Κατάλαβε, μάλλον δεν.
0: Επόμενο, ναι.
1: Θα είστε κάποια μέρα ξεχωριστά, θα γίνει και αυτό.
0: Θα γίνει τον μπάτσελορ.
1: Ή έγινε.
2: Αυτά έχουν γίνει.
1: Α, έχουν γίνει. Μάλλον δεν πρόλαβε.
0: Θα έδινα πολλές ιδέες, να ξέρεις. Κάνω και το χορευτή, αν θες.
1: Σταμάτα. Και κούνα το ένα 5 ευρώ.
0: 50 ευρώ στο βρακάκι.
1: Α, 50 ευρώ θες κιόλας.
0: Φίλε, τι, πας ή δεν πας.
1: Ξένια μου, πού θα παντρευτείτε με το καλό?
2: Εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ, κατά ποια γειτονιά?
2: Δυτικά, στο Κορδελιό.
1: Ωραία. Πώς το λένε καλά το χαμπρό, δεν είπαμε ούτε το όνομά του.
0: Ποια μέρα, τι ώρα να έρθουμε.
1: Περίμενε.
2: Ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης, λοιπόν. Να ζήσατε, Ξένια μου, με το καλό, η ώρα η καλή. Να περάσετε πολύ όμορφα και στο προγλέντι σήμερα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Φιλιά και από την Αγγελική που μας έβαλε να σε πάρουμε και από εμάς με όλες τις ευχές μας για βίον ανθόσπαρτο.
0: Και άμα θες να σου κάνω και εγώ κανένα μπάτσελορ έτσι να το οργανώσω πιο πριν, πες έτσι. Προλαβαίνεις.
1: Να το βολέψουμε διάμεσα έτσι ένα μεσημέρι. Φιλάκια πολλά, Ξένια.
0: Γεια σου, Ξένια.
1: Γεια χαρά.
0: Σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να πούμε.
1: Βεβαίως και θα πάμε παρακάτω. Τι νομίζετε?
0: Θα
1: σου πω.
0: Γεντέλα.
1: Έχω ένα δίευρο.
0: Τι θες?
1: Τι κάνεις?
0: Θα πέσαι, ρε Σιγερό. Δεν μένει σε βρακή αυτό.
1: Ναι, και αυτό.
0: Κατάλαβες. Θέλει.
1: Τι φοράς αυτά?
0: Καρτονόμισμα.
1: Αυτά που είναι κρέμονται από κάτω.
0: Ποια δεν κρέμονται?
1: Αυτά από ξεράκια που δεν έχουν.
0: Α, νόμιζα.
1: Γιατί άμα έχει λάστιχο, σταματάει μέσα. Κατάλαβες.
0: Όλα έχουν λάστιχο. Α,
1: δεν
0: έχουν
1: ναι.
0: Α, ναι.
1: Από πάνω πρέπει να έχει λάστιχο, αλλιώς χλαμίδα, ξέρω εγώ. Τι να πω. Θεέ μου, ας απαντήσει κάποιος να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, τόση ώρα, όση ώρα μας ακούτε, μας να λέμε αυτά, πολύ ενδιαφέροντα. Καλούμε και τους αγαπημένους σας φίλους, αγαπημένους μας φίλους και δικούς σας αγαπημένους, για να τους εκπλήξουμε, βρε αδερφέ, γιατί αυτά που ακούτε είναι τα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Από το Κοσμοράδιο.
0: Γίνεται μια τρέλα επικοινωνία σήμερα.
1: Το επόμενο μας τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Μπας και απαντήσει εκείνο. Γιατί τα ενδιάμεσα που δεν ακούτε εσείς πολλές φορές μπορεί να ακουστεί, ας πούμε, στο δικό μας τηλέφωνο. Α, ο συνομιλητής που καλέσετε είναι κατηλημένος ή ένα τούτου κατευθείαν και να,
0: για να δούμε
1: το χάσουν.
0: Θα απαντήσουνε.
1: Στέλλα.
0: Έλα.
1: Στέλλα.
0: Έλα, έλα, Στέλλα.
1: Έλα, Στέλλα.
3: Έλα.
1: Στέλλα, πιστεύουμε σε σένα.
0: Ναι.
3: Όχι, Δέσποινα, Δέσποινα.
1: Δέσποινα.
3: Στέλλα, το έχει κλειστό, παιδιά.
1: Δέσποινα. Α, τέσσερα.
3: Ναι.
1: Για να δούμε. Ούτε έλα, Δέσποινα. Έχω να.
3: Δέσποινα, μάλλον έχει κλειστά τα ματάκια τη και κοιμάται.
0: Καληνύχτα. Τελειώσαμε.
1: Είχε να τραγουδήσει εδώ πέρα και μια βύση και έτοιμο ήταν ο Μάνος, μην νομίζετε δηλαδή.
0: Όριο.
1: Τώρα τον κρατούσαμε.
0: Να τραγουδήσω. Εσύ είπαμε από χθες, Γιώργο, είσαι ο τραγουδιστής.
1: Εγώ. Το δέχτηκες επιτέλους.
0: Το δέχτηκα.
1: Έχει
0: δεχτεί
1: την ήττα σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Θα τραγουδήσει και ο Μάνος, θα φαλτσάρει, γιατί είπαμε. Έχει κατοχυρώσει αυτό το τέτοιο. Λίγο αργότερα για να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο δώρο. Αλλά έχουμε και επιτυχίες, έχουμε σε λίγο και τον ήρεμο.
4: Κλέβει τη την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Αλκαίος.
6: Τίτλος.
5: Πάλι.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τραγούδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας!
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλή Προπαρασκευή, φίλοι μας.
0: Βλέπω εδώ μια καινούργια σειρά εσωρούχων για γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Πώς λένε.
1: Γιατί τη βλέπεις?
0: Το γατάκι σου και τα λοιπά. Το ποντικάκι σου τώρα, εδώ θα λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί? Μια σειρά λοιπόν γυναικείων εσωρούχων. Μπροστά έχουν τα ρηχευμένους αρουραίους, Γιώργο.
1: Τι έχουνε, λέει, θα πνιγώ με τον καφέ, Χριστέ μου. Για ποιο λόγο να σου συμβεί αυτό?
0: Έτσι, προκάλεσε βέβαια, λέει, έντονες συζητήσεις.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί το κάνανε για πρακτικούς λόγους. Όχι, ναι, για να προκαλέσει συζητήσεις, μην πάει ο νου σας.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Ναι. Είπανε, ας λύσουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όλες οι γυναίκες θέλουν έναν τερχευμένο αρουραίο στο εσώρουχό τους. Γιατί τους το στερούμε τόσο καιρό?
0: Γιώργο, είναι από την εξωτερική μεριά, να ξέρεις. Δηλαδή από μπροστά. Ναι. Εκεί το έχει.
1: Και η πίσω εξωτερική είναι. Έλεγε και εσωτερική.
0: Ναι.
1: Μπρος πίσω.
0: Πάντως, έξυπνο, γιατί έγινε και viral, έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται. Τώρα θα ξεπουλήσει. Θα μαζευτώ. Σοφία, εσύ δεν θέλεις ένα?
0: Δεν θες να δει και ο βρακάκι, ναι, δώρο.
1: Όπως
0: να μπούμε, να στο παραγγείλουμε online.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δεν βγαίνει και σε σουτιέν, να το έχεις, ας πούμε.
2: Σετάκι.
1: Σετάκι, ναι. Μην βγεις και εκτεθείς τώρα. Άλλο πάνω, άλλο κάτω. Για όνομα του Θεού.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά είμαστε. Εδώ είναι πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Γιώργο, τον Μάνο αλλά και τη Σοφία Σταφανίδου.
0: Θέλετε να πάμε στη Βουρβούρου?
1: Πού να, τι να κάνουμε?
0: Στη Βουρβούρου. Έχει κατά γάλανα νερά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το δεύτερο πόδι τη Χαλκιδική που ούτως ή άλλως και αυτό αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πόσο μάλλον αν πάμε και έχουμε και ένα ωραίο δώρο για τους φίλους μας. Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία σε μια ατμόσφαιρα χαλαρωτική, ιδανική. Και πολύ ωραία θέα για το ήλιο βασίλεμα, θα σας πω. Μιλάμε για το Bar Restaurant Μπόκεχ που βρίσκεται στην Βουρβουρού και περιμένει κάποιον από εσάς σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, ιδανικό για όλους. Ζευγάρι, είστε οικογένεια, φίλοι, να το επισκεφτείτε και να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα.
1: Όπου με έφτιαξε τώρα, ναι. Έχω κάνει πολλές εικόνες στο μυαλό μου.
0: Εσένα θέλω να σου πω,
1: ναι, ναι,
0: ότι σας αρέσουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει άνα τις καμπάνες για να απολαύσεις το κοκτέιλ μπροστά στη θάλασσα επίσης, έτσι.
1: Ναι, όντως, θα
0: είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα, έχει και εστιατόριο, έχει και μπαρ. Τέλειο! Λοιπόν, εκεί θα σας στείλουμε, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, και το δώρο μας για εσάς είναι ένα πολύ ωραίο γεύμα ή δείπνο, αν προτιμάτε, αξίας 100 ευρώ για δύο άτομα, να πάρετε κάποιον πολύ αγαπημένο σας και να πάτε εκεί να το απολαύσετε.
1: Λοιπόν, πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε λέξη γεύμα, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα και διεκδικήστε αυτό το τόσο γευστικό δώρο.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπορείτε να είσαστε ησυχοί. Όταν υπάρχει όμως ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σας, είσαστε? Όχι.
1: Δεν είμαστε. Πώς
0: αλλά
1: δεν
0: με το Vodafone Business μπορείτε, καθώς σας δίνει την υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατευτείτε, να προστατεύσετε βέβαια την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε, που χρειάζεται φυσικά η επιχείρησή σας, στο vodafone.gr / business.
1: Τώρα θα βρούμε πώς θα περνάνε οι φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης. Για πες ρε Σοφία.
2: Είναι αρκετά μποτιλιαρισμένοι όσοι βρίσκονται στο περιφερειακό. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πολύχνη και φτάνει μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Αντίθετα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλών Πατρών Γερμανού, αλλά και παρακάτω στο ύψος της Αριστοτέλους. Στη λεωφόρο Νίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στη λεωφόρο Στρατού, στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, στη Γεωργίου Παπανδρέου αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή λίγες ακόμη στο ύψος της Μαρτίου, ενώ στη Χαλκιδική έχουμε ξεκινήσει από νωρίς σήμερα, λίγες καθυστερήσεις σε Χανιώτη και Πευκοχώρη στο πρώτο πόδι και λίγες ακόμη στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

0: Α, τι κάνει η Άννα Βύση?
1: Καλά είναι εσύ, σε χαιρετάει.
0: Ξέρεις που είναι?
1: Όχι.
0: Έλα, μάντεψε λίγο. Είναι σε μια πόλη που της έχει μια αδυναμία.
2: Εξωτερικό,
0: Ναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Εξωτερικό, ναι. Φυσικά, Θεσσαλονίκη είναι. Μια γνωστή πόλη του εξωτερικού Θεσσαλονίκη. Πού να μην ήμασταν κιόλας.
1: Είμαστε Ευρωπαίοι, Γιώργο.
0: Είναι στο Λονδίνο, παιδιά.
1: Α, Λονδίνο. Φυσικά στο Λονδίνο. Έχει ζέστη η δεσκική, έχει ζέστη τώρα.
0: Ναι, ενώ εδώ πάλι έχει δροσούλα και την έχασε.
1: Από το Λονδίνο πιο καλά νομίζω είμαστε.
0: Πίστεψε με, Άννα Βύση, εκεί που είναι θα έχει air condition.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα είναι από αυτές, από αυτούς τους χώρους που ξεχάσαν να βάλουν ή δεν πρόλαβαν, εν πάση περιπτώσει. Έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες πολλά story και από συνεργάτες της κυρίως.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάνει γυρίσματα για τα βίντεο τα οποία θα βλέπουμε στις γιγαντοοθόνες στο ΟΑΚΑ. Γιατί
2: ξέρετε τώρα
0: όλα αυτά από πίσω. Μπορεί η κυρία να τα βλέπει για δευτερόλεπτα.
1: Αλλά
0: προϋποθέτουν μήνες δουλειά.
1: Ισχύει.
0: Είδα σε κάποια φάση από πίσω 10 κεφάλια που είχαν 10 μαλλιά Βύση διαφορετικά. Όχι κοντά, όχι μακριά, όχι βαγκ.
1: Δεν πρέπει αυτά να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί στο Λονδίνο την εικονική πραγματικότητα.
1: Όχι, αλλά
0: είναι το Λονδίνο.
1: Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ξύπνησε έτσι τώρα πιο.
2: Θέλει το πιο πράγμα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε τη Μαντόνα να έρθει να κάνει εδώ, να ισοφαρίσουμε, εντάξει.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Να πίνετε νερό, μην το ξεχνάτε κι εσείς, έτσι. Ναι, νερό,
1: τώρα,
0: νερό.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι χρειάζεται παραπάνω, παιδιά, από ό,τι συνήθως.
0: Και το χειμώνα, πάντα χρειάζεται το νερό. Είναι πολύ καλό. Δεν σκουριάζεται.
1: Αν πίνεις το χειμώνα και λες, ναι, α, καλά είμαι, τώρα, ναι, πρέπει να προσθέσεις και λίγο για να είσαι το ίδιο καλά, γιατί είναι χάνουμε κιόλας.
0: Βέβαια,
1: και να τρώμε και λίγο αλατάκι, έτσι, άμα δεν υπάρχει απαγόρευση.
0: Κάνεις περισσότερη προπόνηση για όλο το καλοκαίρι.
1: Εγώ τώρα, χαμός γίνεται. Πού με χάνεις που με βρίσκεις προπονήσεις. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα σας κάναμε μία ερώτηση. Έτσι, πιο ρομαντική σήμερα είναι η αλήθεια. Είπαμε να το ρίξουμε στην καντάδα και σας ρωτήσαμε με ποιο τραγούδι θα κάνατε καντάδα.
2: Με το κατέβα λίγο να σε δω του Πλούτερχου.
0: Κατέβα λίγο να σε δω.
1: Όπου κι αν είσαι, σ' αγαπώ. Όπως.
2: Ο Δημήτρης με του Μητροπάνου, το όταν έχω εσένα.
1: Α, τι ωραίο κι αυτό.
2: Ο Θοδωρής, δεν φεύγω, θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου.
0: Α, καιρό έχω να ακούσω αυτό. Ωραίο, δεν φεύγω. Ναι,
2: του τώρα. Γιάννη, το καλημέρα, ήλια, καλημέρα, πώς σας φαίνεται.
1: Έλα, μάνα.
0: Που είχε πασόκ.
1: Ναι. Δεν το ξέρεις.
0: Όχι. Okay.
1: Με ποιον ύμνο τραγουδούσες εσύ. Άλλο τραγούδι έλεγε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τη μικρή μου μέλισσα, ξέρω εγώ.
1: Τη μικρή σου μέλισσα. Δεν είναι πολιτικό αυτό το τραγούδι. Δεν είναι ύμνος κομμάτων. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Γιατί υπήρχαν πολιτικά τραγούδια.
1: Εσύ τι λες.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Καλή δεν έχει το κάθε. Πώς το λένε, το κάθε κόμμα, τον ύμνο του.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Εντάξει, το καλημέρα, ήλια, καλημέρα δεν.
2: Μόνο του Μουντιάλ τα τραγούδια ξέρει.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Βάκα, βάκα. Και ντάι, ντάι. Τώρα.
1: Ίδιο η Σακύρε. Ένα μπουρό του λείπει.
3: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
6: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
6: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 23730 24557
7: και στο 6972 693038.
3: Στον αέρα.
7: Το 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 23730 24557
7: και στο 6972 693038.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στον ανακριτή 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές. Ζημία πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Άριος Πάγος. Επιλέχθηκαν οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Καύσωνα στην Ιταλία. Νεκρός 58χρονος αγρότης από θερμοπληξία. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά με 2-1. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1. Το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2. Η Βραζιλία τη Σκωτία με 0-3, η Νότια Αφρική την Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό την Τσεχία με 0-3. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια γνωστή τηλεοπτική εκπομπή οδηγείται σε ξαφνικό θάνατο?
3: Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε κάθε ζώδιο?
2: Α, έχουμε όμως και έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό για να κερδίσετε προϊόντα κορεάτικα. Α, έτσι ομορφιάς και περιποίησης από το Pharmatip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ορίστε, τώρα θα τελείωνα προπόνηση, Γιώργο.
1: Αν.
0: Αν τι.
2: Αν πηγαίνεις.
0: Αν ήμουν επαγγελματίας σε αυτό το είδος.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν αθλητής.
1: Αλλά και τι το μελετάμε τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν είμαι, εντάξει, αλλά θέλουμε να ρωτήσουμε και τους φίλους.
1: Έχει τελειώσει τεφά, βέβαια, ο Μάνος, να το πούμε αυτό. Έτσι,
0: ό,τι πιο κοντινό σε αθλητισμό.
1: Είναι σαν να έχω τελειώσει εγώ διαιτολογία. Δεν έκανα ποτέ. Ο Μάνος τέλειωσε, αλλά μετά με τη γυμναστική, ας πούμε, είχε μία σχέση.
0: Αφού τελείωσαν μετά. Πιο πριν έκανα, οκ, πρωταθλητισμό.
1: Πιο πριν πέρασαν 20 χρόνια. Πού το θυμάσαι
0: τώρα. Τι λε, καλέ.
1: Ας μην τα μετρίζουμε. Λοιπόν, τώρα εμάς το θέμα μας δεν είναι τι πτυχίο έχει μόνο και άμα έκανε γυμναστική.
0: Ναι, τι.
1: Σε καμία περίπτωση. Το θέμα μας είναι η δουλειά των ονείρων σας, αγαπημένοι μας φίλοι. Έχετε μια τέτοια δουλειά. Πείτε ότι την έχετε.
0: Δουλεύετε πείτε, κάπου τέλος πάντων.
1: Πείτε ότι υπάρχει τέλος πάντων κάτι που σκέφτεστε και λέτε αυτή είναι η δουλειά των ονείρων μου.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε, κάνετε τη δουλειά και παίρνετε 100 ευρώ. Αν σας λέγανε ότι θα κάνεις τη δουλειά των ονείρων σου, πραγματικά αυτή που γουστάρεις, που αγαπάς πάρα πολύ, αλλά θα παίρνεις 60 ευρώ.
1: 60?
0: Ναι.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά θα κάνεις αυτό που αγαπάς.
1: Θα την κάνατε, ναι ή όχι? Αυτή είναι η ερώτησή μας για εσάς στο Instagram σήμερα στα story μας. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Τι είπες?
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι.
0: Δύσκολο. Τι θα απαντούσες?
1: Εσύ θα έπαιρνες τα λεφτά, είμαι σίγουρος. Εκεί θα ήταν το μοναδικό κριτήριο. Τα υπόλοιπα άστα να κουρεύονται.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, συναντάω συνέχεια κουνούπια μέσα στο σανσέρ στην πολυκατοικία μου.
1: Σε περιμένουν, σου στήσανε καρτέλι.
0: Εκεί πραγματικά δεν τα μπορώ καθόλου τα κουνούπια. Εντάξει.
1: Α πω κάτι, πού να πα και κάνα κάμπινγκ.
0: Μάστα να πάνε.
1: Εκεί, να
0: εκεί θα εξοπλιστώ βέβαια με το γνωστό Souls Outan που είναι στα φαρμακεία. Η σειρά βέβαια Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία. Σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια.
1: Αυτό το κάνει το Outan Defense Extreme Protection που είναι ιδανικό για ταξίδια, για κάμπινγκ που λέγαμε, έτσι περιοχές υψηλού κινδύνου και αποθεί όλα τα είδη κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία ή κίτρινο πυρετό μακριά από εμάς. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αλλά τα κρατάει μακριά από εμάς το Outan που, όπως είπαμε, τώρα θα το βρείτε και στο φαρμακείο.
0: Μακριά και αγαπημένη λοιπόν με τα κουνούπια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω όμως στο ύψος της Τριανδρίας και της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις, λίγες ακόμη στην κάθοδο της Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης, στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Λαμπράκη και στο κέντρο επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Βενιζέλου.

γράψω πάνω να σε θυμάμαι. Και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω,

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Για μας όλα καλά. Ναι. Για κάποιον άλλον ή κάποια άλλη.
0: Κάποιους άλλους τώρα, γιατί εντάξει, ολόκληρη εκπομπή είναι εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Στο Buongiorno, που από χθες κυκλοφόρησε η είδηση ότι τσακ μπαμ μέσα σε δύο μέρες τους είπαν παιδιά, σχολνάτε.
2: Α, τόσο αυτό γρήγορα.
1: Ναι, αλλά τελειώνει η σεζόν, έτσι. Δεν θα είναι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θα επιστρέψουν.
0: Ναι, βέβαια θυμάστε στο Μέγκα και με τη Δανάη έτσι είχε γίνει.
2: Μπαμ
0: μπαμ μέσα.
1: Έχει οργάνωση και το κανάλι.
0: Αλλά δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα συνοπτικών διαδικασιών.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Αυτό που λέγανε είναι, τέλος πάντων, ότι οικονομικά ήταν τα θέματα και τα κριτήρια και οι προτάσεις που είχαν γίνει που δεν βρήκανε ανταπόκριση. Mm-hmm. Και κάπως έτσι, με από τη μία μέρα στην άλλη, τώρα σου λέει σήμερα, πρώτη-τελευταία εκπομπή για τη ΦΕΗ.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν.
1: Καλά, το θέμα δεν είναι ότι η ΦΕΗ, ας πούμε, θα έχει κάποιο θέμα. Όλοι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες είναι εκεί σε αυτή.
0: Πίσω, πλάι, παραδίπλα.
1: Ζορίζονται.
0: Μπροστά εκτός από τη ΦΕΗ, φαντάζομαι, εντάξει, η ΦΕΗ θα βρει που θα πάει. Ήδη λέει ότι
1: υπάρχουν
0: προφορίες.
1: Ναι, ναι, ότι.
0: Ότι υπάρχει μελλοντικό ραντεβού με τον Αντένα. Φαντάζομαι τώρα, είναι λιάγκα στον Αντένα. Φαντάζομαι
1: να κάνουν του έτσι.
0: Μαζί δεν νομίζω ξανά.
1: Όχι.
0: Αλλά φαντάζομαι να τελειώνει ένα και να αρχίζει ο άλλο. Να κάνει ένα πρωινό, άλλο πιο πρωινό.
1: Να κάνει βραδινό ο Λιάγκα.
0: Τι να σου πω, ρε Σιμάνο.
1: Θολό το τηλεοπτικό ποτέ.
0: Θα δείξει, εντάξει. Θα ξεθολώσει, πού θα πάει.

0: τραγουδούσε με δορυφορεί στην Αθήνα, έτσι. Είχε συναυλία, χαμόλυσε εκεί στη Νίκη, αυτά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και τώρα, όσοι δεν βρεθήκατε, ας πούμε, εκεί να απολαύσετε το δορυφορεί, θα απολαύσετε εμένα τώρα που θα τραγουδήσω.
1: Τι σας έλαχε, αγαπημένοι φίλοι, δεν πειράζει, αλλά εδώ θα βγείτε και κερδισμένοι. Γιατί το φέρει, πληρώνει για να το δει. Ενώ το Μάνο, σχεδόν σα πληρώνουμε για να τον ακούτε. Λοιπόν, έχω ένα φανταστικό δώρο για να κερδίσετε, το οποίο μάλιστα εσείς θα διαλέξετε. Κορεάτικα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς από το αγαπημένο μας PharmaTip που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2.
0: Έτσι, από τη στάση μετρό, τσακ, βγαίνεις, το βλέπεις.
1: Ποια στάση μετρό, Μάνο? Έλα, πες μια στη δίχη.
0: Ευκλείδη.
1: Ευκλείδη, μπράβο ρε! Που παίξει ένα λαχείο πάρε σήμερα. Λοιπόν, μόλις βγείτε δεξιά το πρώτο μαγαζί. Και φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο pharmatip.gr ήδη να διαλέξετε, γιατί είναι τεράστια ποικιλία. Ξέρετε πώς είναι το κορεάτικα. Εγώ μπήκα τις προάλλες, μέτρησα καμιά 900 κωδικούς.
0: Λοιπόν, τους πήρες?
1: Όχι, δεν τους πήρα. Δεν γίνεται να τους πάρεις όλους. Αλλά θα διαλέξετε εσείς, εάν είστε νικητή στην νικητριά μας τώρα που θα παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρη.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάμε.
2: Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Παρανό στην πόλη αυτή.
1: Ωραία.
3: Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανό. Και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαλινές, μάλλον εδώ
1: σταμάτε.
3: Δεν έχω καιρό.
1: Ούτε
3: να
1: εγώ.
3: Ψάχνω αιτίες να μελαγχολώ μες στη φωτιά που έχει ψυχή.
1: Θα το πεις όλο.
3: Θα ρίξω ουρανό να την κάνω.
1: Μην πεις θα την κάνεις, μετά είναι ο τίτλος. Λοιπόν, μην πείτε παρανό, δεν είναι αυτός ο τίτλος. Πρέπει να βρείτε ποιος το λέει το τραγούδι και ποιος είναι ο κανονικός του τίτλος για να μας λέτε μήνυμα στο Vibe.
0: Πώς το κάνει η Φουρέιρα?
1: Άντε πες εσύ.
0: Τα τραγουδάκια να χορεύει.
1: Ούτε Φουρέιρα είναι το τραγούδι, να ξέρετε. 6982-951-951 στο Viber. Γράφετε πρώτα τη λέξη PharmaTip. Μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά καλλιτέχνη και τίτλο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ας κοιτάξουμε λιγάκι τα άστρα, Γιώργο. Ας δούμε λιγάκι τα ζώδια. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε κάθε ζώδιο είναι αυτό.
1: Αυτό, λοιπόν. Στον κρυό δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμήσεις τις ικανότητές του.
0: Στον Ταύρο, να του πεις ότι κάνει λάθος.
1: Χωρίς λόγο.
0: Ναι, γενικότερα και με λόγο. Καλά,
1: αλλά συνήθως θα είναι χωρίς λόγο. Θέλω να συμπληρώσω αυτό το σημείο. Οι δίδυμοι δεν πρέπει να τους γίνεται υπερβολικά πιεστικοί απέναντί τους με τίποτα.
0: Ενώ για τους καρκίνους να αμφισβητήσετε την αφοσίωσή τους.
1: Οι λέοντες θέλουν.
0: Να έχουν πάντα δίκιο.
1: Όχι, όχι, όχι. Τι? Δεν θέλουν κόντρες. Ναι. Και ειδικά αν μπείτε σε μια διαρκή κόντρα μαζί του, την πατήσατε, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Με τους παρθένους πρέπει να θεωρήσει δεδομένη την προσπάθειά τους.
1: Όχι, δεν πρέπει να θεωρήσει δεδομένη την προσπάθειά τους. Με το ζυγό δεν πρέπει να το βάλει σε καυγάδες και εντάσεις. Στο Σκορπιό δεν πρέπει να πεις ψέματα. Έλα, το αντίστροφο είναι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Για τον τοξότη.
1: Εσύ τοξότη, άμα σου βάλω τελεσίγραφα,
0: τίποτα.
1: Θα σου πω ή αυτό τώρα με τίποτα.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν θα σηκωθείς να φύγεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Η Μιράντα, βλέπω εδώ, δεν πρέπει να παίξουμε ποτέ παιχνίδια εις βάρος της.
0: Δεν πρέπει να λυπάστε τους υδροχώους και δεν πρέπει να ακυρώσετε τα συναισθήματα από τα ψαράκια.
1: Τα ψαράκια, κάθε φορά τα λες ψαράκια. Μια φορά εχθείς δεν τους είπες, δηλαδή. Ξυπνάει μέσα σου η λίτσα πατέρα εκείνη την ώρα.
0: Να ακυρώσετε λοιπόν τα συναισθήματα από τα σκυλόψαρα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικό.

0: Από απουσίες τίποτα. Όλοι εδώ είστε στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς μας ήρθατε. Κοντά, μακριά, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, γύρω-τριγύρω.
1: Εμείς έχουμε απουσία τη Μιράντα σήμερα.
0: Η Μιράντα, εντάξει. Τώρα σήμερα λόγω ανωτέρας βίας. Αύριο πάλι μαζί μας θα είναι. Καλή, μην αγχώνεστε.
1: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στις Οικές και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, μερικές ακόμη στην Τσιμισκή εκεί στο ύψος της Βενιζέλου, λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και πάμε και στη Χαλκιδική όπου συναντάμε λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: ακόμα αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
1: Φυσικά, μόνο εδώ τα ακούτε και έτσι πρέπει. Αλλά θα την ακούσουμε και από κοντά στο Θέατρο Γης την Τετάρτη. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος με την πρώτη συναυλία του μήνα εκεί στο Θέατρο Γης. Έχουμε να τραγουδήσουμε. Τι στη διαπασόν, τι 7 στα 7.
0: Και μια μέρα πιο πριν θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 να έρθει να τα πούμε όλα.
1: Το μαρτύρησες.
0: Το είπα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
2: Με κρατιέται.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εδώ να είστε συντονισμένοι. Φυσικά τρέχουν και διαγωνισμοί στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Θα έρθει σήμερα και Instagramικός διαγωνισμός για τη συγκεκριμένη συναυλία. Οπότε έχετε το νου σας και στον αέρα και στα social του Κοσμοράδιο.

0: καλοκαίρι είναι εδώ, το περνάμε υπέροχα παρέα όλοι εδώ μαζί, φυσικά με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έτσι κάνουμε, έτσι μας αρέσει και καλώς μας ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε. Εδώ η φίλη που μας έλεγε λίγο νωρίτερα ότι εχθές είχαν 30 βαθμούς το βράδυ που ήταν 30. Στις Βρυξέλλες.
2: Ο Χριστέ μου.
1: Ήταν λέει τέλεια, ήταν όλοι έξω. Εγώ παιδιά με 30 ευρώ, με 30 ευρώ λέω, με 30 ευρώ θα ήθελα για να μου δώσετε να κάτσω έξω.
0: Γιατί, εσύ πού θα καθόσουν, μέσα με
1: air-condition. Εκεί δεν έχουν περισσότερο, οπότε τι να κάνεις. Λοιπόν, σας έχουμε κάνει σήμερα βέβαια μία ερώτηση, άλλη, κανταδόρικη. Με ποιο τραγούδι θα κάνετε καντάδα? Στο Facebook έχουμε κάνει την ερώτηση, τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
3: Σαν τον αλήτη στα σκαλοπάτια σου, λέει η Παρασκευή. Μόνο για σένα νότις, έχει γράψει ο Φώτης.
1: Μάλλον θα τραγουδήσει.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, ούτε αυτό, ναι.
3: Καντάδα του Απών που ακούσαμε πριν λίγο και στον αέρα, λέει η Ελένη.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλή ιδέα.
3: Ενώ Μπάμπης, λέει, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Αν ήθελε να περάσει αυτό.
3: Καντάδα, ναι.
1: Καντάδα. Αν ήθελε να περάσει αυτό το μήνυμα.
0: Και α πέτα 50 ευρώ σε βελάκια από πάνω.
1: Σε βελάκια, άμα είναι. Και έχει και 50 ευρώ. Εντάξει, οκ. Ας τα πετάξει.
4: Θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Υπάρχουν δύο πράγματα που αφορούν νύχια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτον, μ' αρέσει η μυρωδιά της σώζας. Έτσι.
1: Του μανιού.
0: Του μανιού.
1: Του βερνικιού.
0: Του βερνικιού.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από την άλλη, συχαίνομαι ναι. τη λίμα στα νύχια.
1: Ωραία.
2: Μου σηκώνεται
0: η τρίχα κάγκελο.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις. Ναι. Και λοιπόν, σήμερα είπα να πάρω το μέτρο.
1: Τι είπες να πάρεις?
0: Το μέτρο.
1: Το μέτρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι κάπως λίγο τη συνέχεια. Για πες.
0: Κάθομαι και δίπλα μου έρχεται μια κυρία.
1: Και φτιάχνει νύχια.
0: Και αρχίζει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και λιμάρει σε όλη τη διαδρομή. Τα νύχια. Καλύτερα λέω, πάρ τον πίνακα και κάνε εκεί τα νύχια σου πάνω.
1: Τα νύχια με το τέτοιο, με στον αυροπίνακα που κάνει.
0: Αυτό το πράγμα να είναι δίπλα. Σε όλη τη διαδρομή, ρε! Τίποτα. Κατέβηκα και ακόμα εκεί λίμα, ρε!
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Τα νεύρα μου.
1: Πόσο σίκ είναι να κάθεσαι και να λιμάρεις νύχια δημοσίως? Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Σας φαίνεται οκ? Okay.
2: Όχι.
1: Δηλαδή, εγώ αν βγάλω τον ηχοκόπτη μου στο μετρό
0: και
1: αρχίζω να κόβω τα νύχια μου, είναι καλά.
0: Ωραίο.
1: Ναι, δηλαδή. Θα πετάγεται ένα. Και άντε το χεριόν. Άμα πα και στα πόδια, τι γίνεται?
0: Δεν φοράζει εσύ κρόξ.
1: Μπορεί να βγάλω και την κάλτσα να την απλώσω μπροστά. Γιατί άμα είναι να κάνει ο καθένα τον ποτέ του, να τα κάνουμε, παιδιά, με την άνεσή μα.
0: Ευτυχώς είχα ακουστικά. Τα ψάχνα, με στην τσάντα και τα φόρησα. Τσίτα μπόμπα μουσική.
1: Υπέροχα.
0: Για να μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, γιατί δεν γινόταν αλλιώ.
1: Την έβγαλε.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 23730-24557
3: και στο 6972-693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για διακίνηση μεταναστών. Θρακομακεδόνες. 5 διαρρήκτες πήδηξαν μάντρα σπιτιού και ψέκασαν με σπρέι την ιδιοκτήτρια. Βούλη. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Βενεζουέλα. Κατέρευσαν κτίρια από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Χιλιάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 63%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πού πρέπει να πάτε και να παντρευτείτε, αν θέλετε, 15 μέρες πληρωμένης άθειας?
3: Πόσες οικονομικές αντιπαραθέσεις έχει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα χρόνο?
2: Και σας έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό με μια απόδραση που δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείτε, αλλά σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα με πισίνες, πρωινά, χαμό. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν είχα καταλάβει πόσο αργό ίντερνετ έχω μάλλον.
1: Τι ταχύτητα είσαι πίσω?
0: Πενιντάρα.
1: Πενιντάρα!
0: Πενιντάρα.
1: Αλήθεια!
0: Ναι, δεν θέλω τώρα να τρυπώγει οπτικές ίνες και τέτοια. Δεν είναι.
1: Δεν κάνεις τίποτα εσύ, Γιώργο.
0: Εγώ δεν κάνω, αλλά τώρα.
1: Έξω, δεν υπάρχει κυβότιο έξω.
0: Πρέπει να πάρεις υπογραφές.
1: Όχι, ρε, δεν έχετε ήδη κυβότιο στον όροφό σας. Στην πολυκατοικία σας.
0: Έχουμε μια εταιρεία που δεν θέλω. Θέλω άλλη.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, ρε, Γιώργο.
0: Τώρα το μαθαίνω.
1: Από εκείνο το κουτί τραβάει η άλλη εταιρεία που θες.
0: Θα πάω να βάλω άλλο τότε. Με συγχωρείς δηλαδή.
1: Γλυκάθηκες,
0: πήγα στο σπίτι ενός φίλου να μείνω, που ευτυχώς έχω τα κλειδιά του, γιατί ήμασταν πολύ στο δικό μου το σπίτι.
1: Όταν λείπει είναι για περίεργα.
0: Είναι για να πάω να ποτίζω τις γλάστρες.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα.
0: Αλλά χθες την έπεσα και στον καναπέ, πάρα πολύ ωραίο. Πάω να ανεβάσω ένα βιτιάκι να στείλω στη μάνα μου στο Viber.
1: Ναι.
0: Κάνει φιουμ και φεύγει.
1: Ποιο?
0: Ενώ στο δικό μου.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: 5, 15,
1: πόσες ταινίες
0: 22%.
1: Πόσες ταινίες είδες?
0: Πολλά όνειρα είδα χθες. Αλλά πίστηκα να βάλω οπτική ίνα. Τώρα βέβαια το ένα γίγκα που έχει.
2: Ονειρευόταν την οπτική ίνα.
0: Κανονικά, παιδιά. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Καμιά φορά. Πρέπει λίγο να το σκεφτόμαστε. Μην είμαστε τόσο κολλημένοι σε αυτά που έχουμε
1: κρατήσει.
0: Α, το κοινό υπάρχει. Σιγά, μωρέ, τι θέλω να κάνω, μήπως. Περιμένεις να φύγεις στο Viber το βίντεο τρεις μέρες.
1: Μόνο απλά θες να δώσεις κανένα βίντεο, κανένα αυτό, να δεις καμιά ερωτική ταινία, τέτοια πράγματα.
0: Ερωτικές ταινίες πάρα πολλές.
1: Για πιο γρήγορα. Τώρα πάνε οι πρωταγωνιστές πιο γρήγορα όταν έχεις ένα GBPS. Ναι, πιο γρήγορα πρωταγωνιστές.
2: Θεέ μου.
0: Το ζει το παιδί. Καταλαβαίνετε ότι τα βιώματα δεν αποβάλλονται.

0: Με πολύ πολύ αγάπη σας στέλνουμε μια μεγάλη προπαρασκευιάτικη καλημέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε φυσικά πάντα συντονισμένοι
1: και πανέτοιμοι να κάνουμε και μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί και σήμερα είχαμε προβληματάκια από το πρωί. Σοφία, τι γίνεται τώρα?
2: Όντως, στον περιφερειακό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις. Είναι στο ύψος της Πολύχνης, της Τούμπας και της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο φανάρι της Καλυθέας, και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.

0: Καλημέρα, δεν θα μείνει τίποτα. Εδώ τα έχουμε όλα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όταν έχετε σχέσεις, έτσι. Για ποια πράγματα. Μαλώνετε. Εντάξει, μία τώρα.
0: Ας περιοριστούμε σε μία.
1: Ποιο είναι ο κύριος λόγος καυγά.
0: Το air condition. Ναι. Γιατί, κοίταξε, συνήθως.
1: Μην το ανοίξει για να μην πληρώσει πολλά.
0: Όχι, όχι. Ο ένας κρίνει, ο άλλος ζεσταίνεται. Έχω ακούσει τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Σε μένα δεν μου έχει τύχει.
1: Πάντως, ο μέσος όρος έτσι. Ναι. Πώς τον λένε, οικονομικών διαφορών που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα χρόνο είναι 58.
0: 58.
1: Ναι, μωρό μου, θα πάρουμε αυτό το τζιπ. Όχι, αυτή τη Ferrari θέλω να πάρουμε. Τέτοια πράγματα.
0: Για τέτοια απλά.
1: Απλά πράγματα, ναι.
0: Όχι, όχι για φέτα ή λευκό τυρί, α πούμε.
1: Όχι,
0: όχι. Αγαπητέ μου, πάρε λευκό τυρί. Θα βάλουμε αλάτι και θα μοιάζει με φέτα.
1: Να πάρουμε αυτό το τυρί, όντως είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο ακριβό. Αχ, τι να φάμε. Όντως 58 σε ένα χρόνο.
0: Δεν αγοράζει 58 φορές τυρί. Μόνο το τυρί να βάλει είναι 58 φορές. Άμα βάλουμε και τα άλλα.
1: Πόσες φορές πας στο σούπερ μάρκετ, όντως 58 φορές το χρόνο, σίγουρα παραπάνω μπορεί να
0: πιέσει. Παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα. Δεν πάμε ποτέ να κάνουμε εκείνο που κάναν παλιά. Που πηγαίναν τα Σάββατα και γεμίσαν τα καλάθια. Κάποιοι το κάνουν.
1: Εποχές Πασόκ.
0: Αλλά μάλλον εγώ είμαι εκεί.

0: Καλή σας μέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 εδώ θα είμαστε, φυσικά μέχρι τις 12.
1: Μάνο, δεν μου λες,
0: ναι.
1: Την Kate Blanchett την ξέρεις?
0: Την ξέρω, ηθοποιός.
1: Πολύ γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει τιμηθεί και με Όσκαρ φυσικά και με τα πάντα όλα, ναι. Αλλά τώρα έχει μια άλλη δουλειά, γιατί την ανησυχεί και αυτήν η χρήση της τεχνολογίας AI. Και βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης. Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι, λέει, μια δωρεάν πλατφόρμα η οποία έχει στόχο να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο για τη χρήση της ταυτότητάς τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, να μην μπορώ εγώ να σε κάνω εσένα λουκουμά, άμα θέλω στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, Κέιτ μου, σε παρακαλώ.
1: Α, εσύ θέλεις να τα κάνεις.
0: Εγώ θέλω να τα κάνω. Τώρα ήδη την ετοιμάζω την Κέιτ Μπλάνσετ.
1: Αυτό, μάλιστα. Mm-hmm. Θα σου κάνει μήνυση, να ξέρεις. Mm-hmm. Θα σου τη στείλει μέσω της πλατφόρμας της. Ένα ιστότοπο που λέγεται rslmedia.org.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί, λέει, μπορείς να καταγράψεις τα στοιχεία σου που σχετίζονται, ναι, με ταυτότητά σου, το όνομά σου, την εικόνα σου ή και τη φωνή σου, Μάνο,
0: ναι,
1: και να δηλώσεις αν επιτρέπεις ή όχι,
0: αχα,
1: τη χρήση της από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Α...
1: Αλλιώς μπορεί να πάρω εγώ τη φωνή σου και να κάνω εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο έτσι.
0: Μπες και δέξου, Γιώργο, να σε κάνω και σε ένα διάφορο, να μην αλλοιώνεσαι.
1: Δεν μπαίνω να δεχτώ τίποτα.
2: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Είναι 5, αλλά παίρνω όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Εμείς το ξέρουμε ότι είμαστε απαραίτητοι με όλους εσάς, βέβαια. Εδώ μια μεγάλη παρέα γινόμαστε καθημερινά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, βρε παιδιά, αλλά απαραίτητο δεν είναι να κάνουμε έτσι και μια απόδραση. Ας πω κάτι, και ας μην χρειάζεται να πας πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Άμα θέλεις να είσαι εδώ κοντά, ας πούμε, λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και να σε περιμένει και ένα πλούσιο πρωινό και πανοραμική θέα και μια εντυπωσιακή πισίνα 200 μέτρων με αλμυρό νερό, παρακαλώ.
0: Έλα, ρε.
1: Μοναδική στην πόλη. Μιλάμε για το Heaven Hotel δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου η άνεση, η θέα και η φιλοξενία δημιουργούν την ιδανική απόδραση για κάθε επισκέπτη. Και δεν σας ανοίγουμε έτσι απλά την όρεξη, σας έχουμε και δώρο.
0: Λοιπόν, είσαστε πανέτοιμοι να διεκδικήσετε αυτό το. Πώς να το πούμε, τόσο σπουδαίο δώρο, έτσι, χαλάρωση και ευεξία.
1: Να πάτε να περάσετε όμορφα με το άλλο σας μισό. Είναι μια διανυκτέρευση για δύο άτομα και φυσικά το πρωινό σας, όπως σας είπαμε. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας, μπείτε στο Viber
0: και στείλτε μας μηνύματα στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Heaven, το ονοματεπώνυμό σας, και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας και καλή τύχη.

ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σήμερα είναι 25 του Ιούνιου.
1: Αλήθεια λες.
0: Λοιπόν, 27 και 28 Ιουνίου, ο Σύλλογος Γυναικών Σημάντρων διοργανώνει τη γιορτή πίτας με σκοπό τη διατήρηση και προβολή της τοπικής παράδοσης. Και λατρεύω πραγματικά τις πίτες.
1: Δεν έχει παιδιά τώρα σαν τις πίτες. Τι να συζητάμε.
0: Φέτος φιλοξενούμενη βέβαια περιφέρεια, ένα λόγο παραπάνω να χαίρομαι, είναι η περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα μας ταξιδέψει γευστικά με κριτικές πίτες και μαζί θα είναι και η γνωστή κριτιά σεφ, Νεκταρία Κοκκινάκη.
1: Σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε όλοι μαζί να βρεθούμε εκεί, να αναδείξουμε τις παραδοσιακές γεύσεις.
0: Και πού θα βρεθούμε? Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Σημάντρων το βράδυ ακριβώς στις 8.
1: Εγώ θα είμαι εκεί, με ψάξεις αλλού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τώρα. Σοφία.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας, αλλά και παρακάτω στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Ενώ στη Χαλκιδική με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στο Πευκοχώρι και στη Χανιώτη, αλλά και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Έλα, πάμε λιγάκι. Άντε,
1: να μας ζήσουν, να μας ζήσουν.
0: Χρόνια πολλά να πούμε.
1: Μιλιώνει ο
0: άμα γιορτάζει κάποιο, να πούμε βέβαια η ώρα η καλή. Άμα παντρεύεται κάποιο άλλο.
1: Αλλά το πρωί δεν παντρεύονταν οι φίλοι μας.
0: Στην Ισπανία πάντως, άμα ήταν, οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται, λέει, 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας όταν παντρεύονται.
1: Τώρα δε, εδώ στην Ελλάδα δεν δικαιούσε τίποτα.
0: Και τρεις νομίζω είναι.
1: Και τρεις.
0: Αλλά
1: είναι... παντρεύτηκε καλά να μας πει.
0: Αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική, λέει, νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών άδεια.
1: 15 μέρες δεν είναι και λιγές.
0: Βέβαια, μήνα του μέλητος, αυτά. Τους
1: δίνουν και λεφτά για το μήνα του μέλητος ή μόνο άδεια.
0: Φαντάζεσαι. Έξτρα μπόνους.
1: Γιατί να σου πω κάτι, δεν πας 15 μέρες ταξίδι.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο κόνσεπτ. Δεν το λες μικρό.
0: Καλό είναι, ναι, ναι.
1: Καλό είναι. Ποιος το πληρώνει, χρυσέ μου, αυτό.
0: 5 μέρες λέει είναι σε γάμο, από ό,τι μας γράφουν εδώ φίλοι.
1: Α, στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι τριπλάσιοι οι Ισπανοί σε διάρκεια.
0: Φίλετε, 14 λένε σε γένα που μπορείς
1: να πάρεις. Μπορεί εμείς να τους περνάμε σε τεχνική, να είναι καλύτερες οι 5 μέρες. Πού να ξέρεις τώρα.

0: σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό μέχρι τις 12 εδώ θα τα λέμε.
1: Ξέρετε ότι κάθε πρωί σας κάνουμε μια ερώτηση. Σήμερα έτσι μας έπιασε το ρομαντικό μας και είπαμε να κάνουμε καντάδα. Οπότε ψάχνουμε με ποιο τραγούδι θα κάνατε κι εσείς καντάδα. Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
2: Λένε με το αν είσαι ένα αστέρι του Βέρτη.
1: Έλα, μάνα το έχεις λέει.
0: Ένα αστέρι που φως θα φέρει. Σήμα. Εμού ζωή. Μην ξημερώσεις.
1: Έτσι σε θέλω.
0: Αυτό είχα πρόσφατα. Τι να κάνω.
2: Κοίτα, αυτό το έγραψε η Τούλα. Βέρτη λέει και η Άννα. Είσαι μια γλυκιά μπαλάντα συγκεκριμένα. Ενώ εγώ απορώ, παιδιά, με τις Ραφαέλες. Πώς θα γίνει τώρα καντάδα το όλα σ' αγαπάνε του Γονίδη.
0: Όλα σ' αγαπάνε.
1: Έτσι.
0: Και να,
1: έτσι.
0: Όχι, να σε έχει κερατώσει και να μιλάει. Όλοι σ' αγαπάνε.
1: Τον κουβά με το νερό, τον βλέπω να έρχεται έτσι κι αλλιώς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα, το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Τσαλίκη με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μία μοναδική συνεργασία, 12 τσιγάρα.
2: Νομίζω θα μάθει κάποιον κεφαλικό.
1: Οριακά, όταν αποσπά την προσοχή.
2: Σούληψη Μιράντα σήμερα. Άστα τώρα με την προσοχή, αυτή είναι αποσπασμένη πάντα η δικιά σου. Δεν την έχουμε δει ποτέ.
1: Πώ το λένε, έχω.
2: Πώ το λένε, δεν ξέρω. Ναι, από αυτό έχει και εσύ. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, αγαπημένοι μα φίλοι. Σήμερα κάτι σα ρωτήσαμε που λέτε, αν θα κάνετε τη δουλειά των ονείρων σα για λιγότερα λεφτά από αυτά που παίρνετε στην τωρινή σα δουλειά.
1: Για πε,
2: 65% ναι. Λέει ναι, παιδιά. Αλήθεια. Δύο στου τρει, ναι.
1: Μπράβο.
2: Ένα 35% σκέφτονται ότι το ενίκιο έχει πάει 800 ευρώ.
3: Ναι.
2: Και σου λέει, κάτσε εδώ που είσαι.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Για τον ονείρων σου.
1: Μπράβο,
2: κάποια άλλη στιγμή.
1: Μπράβο. Δεν το περίμενα πάντω. Περίμενα το αντίθετο να γίνει έτσι.
2: Συνεχίζει. Αν στο παιδί να πάει να πεθάνει κάπου σε μια γωνίτσα. Και αύριο όποιος έχει επιζήσει από την παρέα θα είναι εδώ. Τώρα έρχεται η Ραφαηλία Τατοχλού για να σας κρατήσει το πίτσα.
1: Το φαγητό τώρα και...
2: Νόμιζα σου μύρισε θυμίαμα, λιβάνι, ό,τι θα σε κάνουμε.
1: Κάτι σε φαγητό.
2: Μάλιστα, άντε με το καλό. Προσέξτε λίγο, η Ραφαηλία Τατοχλού όπως είπαμε έρχεται για να σας κρατήσει το πίτσα τις επόμενες δύο ώρες. Και εμείς αύριο το πρωί με το καλό.
1: Με το καλό.
2: Μάλλον.
1: Θεού θέλοντος.
2: Εδώ θα είμαστε από τον Μάνο Βολάνη.
1: Τη Σοφία Στεφανίδου.
3: Και τα Γιώργο Τσεσμένη.

0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 38χρονος να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Καλαμαριά. Λάρισα. Συνελήφθη 50χρονος που κλείδωσε την πρώην σύζυγό του στο σπίτι και απειλούσε να την κάψει. Πέραμα. Επιβάτης έβγαλε όπλο σε οδηγό λεωφορείου επειδή δεν σταμάτησε στην στάση που ήθελε. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία και Πολωνία υπέρ ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα στο ΝΑΤΟ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 951 και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το κλειδάμε μαζί σου από τώρα μέχρι και τις 2. Οπότε, bonjour, αν το πρωινό σου ήταν δύσκολο σε αυτή τη ζωή, μην αγχώνεσαι. Το επόμενο 2 ώρα είναι η προσωπική σου αποκατάσταση. Οπότε, δες το έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν το μεσημεριανό μας ταξίδι. Αυτό είναι το σημείο που τα λόγια σταματάνε και παίζει μόνο η μουσική. Γι' αυτό δυνάμωσα. Ξεκινάμε με ένα αγαπημένο μου τραγούδι που πάει κάπως έτσι. Θα τα ακούσεις. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώδογλου και φυσικά σου έχω διαγωνισμό με άρωμα Ιταλίας. Έχω ένα γεύμα ή δείπνο για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο εστιατόριο Ο Ιταλός στην Περαιά, λοιπόν, όπου θα πας εκεί πέρα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που είναι πολύ ρετρό, πολύ από τα παλιά. Ένας χώρος όπου η κουζίνα παντρεύει την ιταλική μαγειρική παράδοση με τη μεσογειακή φρεσκάδα και τη σπιτική ελληνική φιλοξενία. Μιλάμε για μοναδικές γεύσεις. Να ξέρεις, είναι στην Περαιά, είναι δίπλα και δύο τυχεροί θα πάτε για γεύμα. Βασικά ένας τυχερός θα το κερδίσει και θα πάρει άλλο έναν μαζί του. Οπότε για να λάβεις μέρος στην κλήρωση στείλε μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951 όπου θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη Ιταλός. Καλή τύχη σε όλους και όλες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Είμαστε πάντα μαζί, είμαστε πάντα παρέα. Κοσμοράδιο 95.1 και κοσμοράδιο.gr. Γιατί μπορείς τώρα να μας έχεις παντού μαζί σου, όπου και αν είσαι. Στην άλλη άκρη του κόσμου να είσαι, μπαίνεις κοσμοράδιο.gr ή απλά κατεβάζεις την εφαρμογή μας που υπάρχει για iOS και Android. Να σου πω ότι στη Χαλκιδική μας ακούς στην ίδια ακριβώς συχνότητα. Μπορεί να αλλάζεις μέρος, αλλά δεν αλλάζεις ραδιόφωνο. Δεν αλλάζεις καν συχνότητα, βασικά. Τα αφήνεις εκεί να παίζει και έχεις πάντα την καλύτερη παρέα και τις καλύτερες επιτυχίες. Φυσικά την επικοινωνία μας την κάνουμε μέσω Viber στο 6982-951-951. Εκεί στέλνεις την καλησπέρα σου, την καληνύχτα σου, οτιδήποτε σε κάνει χαρούμενο. Και κατά τα άλλα, συνεχίζουμε με μουσική. Μην εδώ.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Φυσικά και είμαστε εδώ, φυσικά και είμαστε παρέα, γιατί που αλλού θα βρεις αν εδώ. Κοσμοράδι είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και θέλω κάποιος έτσι επιστήμονας, αν υπάρχει στην παρέα, να μας εξηγήσει πώς γίνεται ο καπνός από το φιδάκι, το καλοκαιρινό, ξέρεις αυτό για τα κουνούπια που καίμε, να σε βρίσκει παντού όπου και αν είσαι. Δηλαδή, το έχεις κάπου, σε ενοχλεί. Ωραία, το αλλάζεις θέση. Με κάποιο τρόπο θα σε ενοχλεί πάλι, θα έρχεται πάνω σου όμως. Δεν εννοώ ότι απλά σε ενοχλεί, το μυρίζεις, υπάρχει. Εννοώ ότι απλά έρχεται πάνω σου. Ό,τι και αν κάνεις ενεργά, σε κυνηγάει. Βέβαια, είναι και η ουσία του καλοκαιριού αυτή, παιδιά. Να ξέρετε, άμα δεν μυρίσει φιδάκι και καρπούζι, δεν έχει έρθει καλοκαίρι. Άμα δεν σε τσιμπήσει κουνούπι, αν και έχεις φιδάκι, δεν έχει έρθει καλοκαίρι. Τι κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρέα. Μείνε εδώ, γιατί σαν εδώ δεν θα βρεις αλλού.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Ευρώς.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
5: Φουτζίτσου.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 23730 24557.
4: Και στο 6972-693038.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 38χρονος να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Καλαμαριά. Δήμος Λαγκαδά. Νέες διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Πέραμα. Ρωμά επιβάτης απειλήσε με όπλο οδηγό λεωφορείου επειδή δεν σταμάτησε στη στάση που ήθελε. Ισπανία. Στους 212 οι νεκροί από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με επιτυχίες ξεκινάει και η δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου. Μπονζούρ, αν συντονίστηκες τώρα. Δεν το είπα καλά αυτό το μπονζούρ. Τι να κάνω, παιδιά. Μια εβδομάδα έμεινα Παρίσι, δεν το έμαθα. Να το λέω με γαλλική προφορά. Κάπως μπονζούρ το λένε αυτοί. Λες και πνίγονται, βρε παιδί μου. Δεν αντέχω με τα γαλλικά. Γιατί θα μου πεις, γιατί και ελληνικά που ξέρουμε συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, η παγκόσμια γλώσσα είναι η μουσική. Γι' αυτό και εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1 εσύ ακούς επιτυχίες και μόνο. Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα μάθεις ποιες είναι οι συναυλίες που περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολλές και είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι και εδώ, είναι και στη Χαλκιδική, είναι παντού, γιατί έχεις παντού μαζί σου το Κοσμοράδιο 95.1. Και τώρα, μουσική. Δυνάμωσέ το.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο.

0: Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί και αυτό είναι το καλύτερο της ημέρας μας. Κοσμοράδι 951, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου και σε πάω στη Χαλκιδική, στην Πορταριά συγκεκριμένα. Όπου ο Σύλλογος Γυναικών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς Άγιος Αθανάσιος οργανώνουν τη γιορτή Καϊσιού και φέτος. Θα πας εκεί πέρα, θα γευτείς το Βερίκοκο με δωρεάν είσοδο πάντα. Ένα παραδοσιακό μουσικοχορευτικό διήμερο στην Πορταριά, όπως είπαμε. Είναι κοντά στα Νέα Μουδανιά, να ξέρεις, είναι κυριολεκτικά δίπλα. Αυτό γίνεται την Παρασκευή 26 του μήνα με το μουσικό σχήμα Σαλονικιώτικο Τακίμη και το Σάββατο 27 του μήνα με γλέντι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό. Ξεκινάει στις 9 και τις 2 μέρες στο Άλσος στην είσοδο του χωριού. Δεν το χάνεις με τίποτα. Γιορτή Καϊσιού, Πορταριά Χαλκιδικής. Όπως και δεν θες να χάσεις και επιτυχία. Γι' αυτό μήνες στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι που θέλουμε να ακούμε στο τέρμα. Γι' αυτό και είμαστε μαζί, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Και πάμε να δούμε τι περιμένουμε από συναυλίες. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ακόμη, παιδιά. Δεύτερο μήνα του καλοκαιριού διανύουμε. Δεύτερο τώρα, θεωρητικά, ανάλογα ποιον θα ρωτήσεις. Και ξεκινάει με Ιουλία Καλυμάνη στις 1 του μήνα. Έχουμε Απόν, έχουμε και Ελένη Φουρέιρα. 9 του μήνα Θοδωρής Μαραντίνης και Ευρυδίκη. Έχουμε 13 του μήνα και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινά. Πάμε στη Χαλκιδική, όπου έρχονται Νατάσα Θοδωρίδου, Ελένη Φουρέιρα, Αναστασία. Γενικά έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες και δεν θα στα πω όλα από τώρα, γιατί μπορείς φυσικά να τα τσεκάρεις στο site μας και θα ενημερώνεσαι για την κάθε συναυλία και θα κερδίζεις και προσκλήσεις γι' αυτό το νου σου εδώ, το αυτί σου εδώ βασικά, στο Κοσμοράδιο 95.1. Και εμείς συνεχίζουμε με μουσική μέχρι τις 2.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, δεν θα το χορτάσω όσες φορές και αν τα ακούσω. Γι' αυτό ήθελα να τα ακούσουμε μαζί για το κλείσιμο. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τοντογλου, βασικά μαζί σου μέχρι τώρα. Μέχρι τις 2. Γιατί μετά ξέρεις, έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και εγώ του παραδίδω τη ραδιοφωνική της σκυτάλη για να μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι. Να το περάσετε μούρλια, να το περάσετε τέλεια. Να σου πω βέβαια ότι από Δευτέρα έχουμε αποκλειστικότητες, γιατί μία δεν μας φτάνει. Έχουμε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα από 29 του μήνα, καθώς και νέο τραγούδι από την Άννα Βύση. Αλλά μη στα πω όλα, εντάξει. Θα μείνεις εδώ και θα τα ακούσεις. Εδώ είσαι έτσι κι αλλιώς, γιατί εδώ περνάς πιο ωραία γενικά την ημέρα σου, η οποία δεν είναι ακόμα Παρασκευή. Να τα λέμε κι αυτά. Αλλά εμείς θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή. Στις 12 το μεσημέρι θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην το ξεχνάς, πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ισπανία πάντως άμα ήταν, ναι, οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται, λέει, 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας όταν παντρεύονται.
3: Τώρα δε, εδώ στην Ελλάδα δεν δικαιούσε τίποτα.
2: Και τρεις νομίζω είναι.
3: Και τρεις.
2: Αλλά
3: είναι... παντρεύτηκε καλά να μας πει.
2: Αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική, λέει, νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών άδειας.
3: 15 ημέρες δεν είναι και λίγες.
2: Βέβαια, μήνα του μέλητος, αυτά. Οχ,
3: τους δίνουν και λεφτά για το μήνα του μέλητος ή μόνο άδεια.
2: Φαντάζεσαι. Έξτρα μπόνους.
3: Γιατί να σου πω κάτι, θα πας 15 μέρες ταξίδι.
2: Ναι.
3: Είναι μεγάλο κόνσεπτ. Δεν το λες μικρό.
2: Καλό είναι, ναι, ναι.
3: Καλό είναι. Ποιος το πληρώνει, χρυσέ μου.
2: 5 μέρες λέει είναι σε γάμο. Από ό,τι μας γράφουν εδώ φίλοι.
3: Α, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Τριπλάσι οι, ναι, Ισπανοί σε διάρκεια.
2: Φίλετε, 14 λέει είναι σε γένα, ναι, που μπορείς,
3: μπορεί
2: να πάρεις.
3: Μπορεί εμείς να τους περνάμε σε τεχνική. Να είναι καλύτερες οι 5 μέρες. Πού να ξέρεις τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο γενείο της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μουντέρους σε τιμές χοντρικής
6: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
6: Φουτζίτσου,
5: Μιντέα,
6: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 2373 24557
5: και στο 6972 693038.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό τουρ. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός από αύριο στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Αθήνα. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Λάρισα. Χειροπέδεσε 50χρονο που κλείδωσε την πρώην σύζυγό του στο σπίτι και απειλούσε να την κάψει. Υπουργείο Περιβάλλον και ενέργειας. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Βενεζουέλα. Κατέρευσαν κτίρια από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Χιλιάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων.

Ελληνοφρένια.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως πάμε βόλτα, παιδιά, στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μικροπροβλήματα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Όπως αντίστοιχα κάποια προβλήματα υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Νικολάου Πραστίδα και Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Επίσης, προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, σε ένα σημείο από την Τριανδρία μέχρι το ύψος του Γένεσης. Όπως αρκετές, μάλλον πολλές καθυστερήσεις υπάρχουν αντίστοιχα προς δυτικά, από αρκετά κάτω από την είσοδο του ρεύματος στον K12 στον Φίνικα και σε διάφορα σημεία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί σε αρκετά σημεία κεντρικά, όπως και στον περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, μοναδικός μαζό από το παρελθόν. Μη μου ζητάς. Παίρνει σειρά και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι τραγουδάρα, κάνει ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Μοναδική Νατάσα έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και τι έχει να γίνει, παιδιά, στις 25 Ιουλίου στα Μουδανιά με Νατάσα και Χρήστο Τσιλόπουλο. Το περιμένουμε πώς και πώς. Από την άλλη, τώρα φυσικά όπως κάθε μέρα σας περιμένω στο Viber.
1: Όπου επικοινωνούμε. Τι ωραίο όνομα, έρωτας, έρος. Φανταστικό, να χαίρεστε το όνομά σας.
0: Λοιπόν, επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παραλία Κατερίνης, Ποράδες, μέχρι κάτω τη Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένη στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οπότε μένεις εδώ και εγώ πάρα πολύ γρήγορα επιστρέφω.
2: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ.

0: νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο και ζεστό μεσημέρι, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 30 αυτή τη στιγμή στο κέντρο, σε μια έτσι πολύ ωραία εβδομάδα του Ιούνιου, η οποία είναι η πρώτη τελευταία, παιδιά, η οποία φυσικά θα περιέχει πολύ ωραίο καιρό και ενδεχομένως κάποιες τελευταίες σύντομες μπόρες αύριο προς το βραδάκι. Οι υπόλοιπες μέρες φαίνονται σούπερ. Γρήγορα βέβαια να πούμε πως λίγο πριν στο Instagram ξεκίνησε διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις με ακόμη ένα άτομο τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνης στο θέατρο στην ερχόμενη Τρίτη 1 του μήνα. Οπότε πας αμέσως στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ακολουθείς τη διαδικασία και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση. Τέλος, κάπου εδώ για λίγο έτσι θέλω την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο, παιδιά, από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως για την ώρα δεν θα πω περισσότερα. Σας αφήνω να το ανακαλύψετε. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Πανδρομάχη, Σούσουρο μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 9-5 και ένα καλησπέρα σε όλους. Και γρήγορα να πούμε όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, οι αγαπημένες μας συναυλίες και τα μεγαλύτερα μουσικά events έχουν υπογραφεί Κοσμοράδιο 9-5 και 1. Οπότε μένεις εδώ, γιατί σύντομα έρχονται διαγωνισμοί και on air και Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες. Δηλαδή για Θοδωρή Μαραντίνη με Ευρυδίκη, με guest το Χρήστο Δάντη, Ελένη Φουρέιρα, Ανατάσσα Θοδωρίδου. Οπότε καταλαβαίνεις, έρχονται πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνε κοσμοσυντονισμένο. Όσο για σήμερα, να σου πω πως είναι η μέρα των ναυτικών. Και σαν σήμερα 25 Ιουνίου το 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Αργότερα το 1852 γεννιέται ο μεγάλος Ισπανός εκεντρικός αρχιτέκτονας Αντώνη Γκαουντί, με το πιο έτσι χαρακτηριστικό δημιούργημά του να είναι η Εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, φυσικά, της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Βαρκελόνη. Όπως τέλος, σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή εν μέσω πολλών έτσι θεωρεών συνωμοσίας ο Αμερικανός τραγουδιστής και βασιλιάς της pop και soul Michael Jackson. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μέσος όρος έτσι οικονομικών διαφορών που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα χρόνο είναι 58.
3: 58.
2: Ναι, μωρό μου, θα πάρουμε αυτό το τζιπ. Όχι, αυτή τη Φεράρι θέλω να πάρουμε. Τέτοια πράγματα.
3: Για τέτοια απλά.
2: Απλά πράγματα, ναι.
3: Όχι, όχι για φέτα ή λευκό τυρί, ας πούμε.
2: Όχι,
3: αγαπητέ μου, πάρε λευκό τυρί. Θα βάλουμε αλάτι και θα μοιάζει με φέτα.
2: Να πάρουμε αυτό το τυρί, όντως είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό πιο ακριβό. Αχ, τι να φάμε. Όντως 58 σε ένα χρόνο.
3: Να αγοράσει 58 φορές τυρί. Μόνο το τυρί να βάλει είναι 58 φορές. Άμα βάλουμε και τα άλλα.
2: Πόσες φορές πας στο σούπερ μάρκετ, όντως 58 φορές το χρόνο, σίγουρα παραπάνω μπορεί να
3: πηγαίνει.
4: Παραπάνω.
3: Παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα. Δεν πάμε ποτέ να κάνουμε εκείνο που κάναμε παλιά.
2: Ναι, ναι.
3: Που πηγαίναν τα Σάββατα και γεμίσαν τα καλάθια. Κάποιοι το κάνουν.
2: Εποχές Πασόκ.
3: Αλλά μάλλον έχουμε μείνει εκεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για διακίνηση μεταναστών. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και αφορά τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ηράκλειο. Χειροπέδες σε 5 άτομα για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Γαλλία. Το πρώτο κρούσμα Εμπόλα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 11 η ώρα ο αγώνας Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα τη Νησία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη Αυστραλία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όνειρο θα είναι ξανά, όπως το φετινό καλοκαίρι, το οποίο έχει ξεκινήσει ιδανικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα έχουμε και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης, επίσης σε Πολυτεχνείο Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα σε καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Αντιθέτως, καθυστερήσεις συναντάς στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπάφη, Παπαναστασίου, στην Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, περιφερειακώς, κάποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως εξίσου προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, σε κάποια σημεία από το ύψος του Γένεσης μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται Νίκος Βέρτης με τραγουδάρα από το

Λοιπόν, και το 2007 πιο συγκεκριμένα, μόνο για σένα παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Φρέγκι Ζίνα, άμυνα είναι πολύ αγαπημένο, το απολαύσαμε, έπαιξε μόλις στους 95 και 1. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης και αμέσως πάμε να πούμε μερικά πράγματα για την παράσταση Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, η οποία πρόκειται για μια υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές, όντας ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα, που παράλληλα είναι ένα τρυφερό και γλυκά μελαγχολικό μυθιστόρημα που έρχεται να δημιουργήσει σε όλες τις νεανικές συνειδήσεις ισχυρά αντισώματα ελπίδας και ονείρου. Οπότε και αμέσως πάμε στο σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου στις 8.30 στο Θέατρο Κήπου και φυσικά για τη συμμετοχή σου αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Εγώ φυσικά από πλευράς μου να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μοναδική Νατάσα, υπάρχω για σένα, το απολαύσαμε μόλις. 951, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αν δεν το άκουσες την πρώτη ώρα, γρήγορα να σου πω πως λίγο πριν στο Instagram ξεκίνησε διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις με ακόμη ένα άτομο τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνης στο θέατρο Γη την ερχόμενη Τρίτη, είπα πριν. Γράψε λάθος την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, 1 του μήνα. Οπότε αμέσως στο Instagram πηγαίνεις Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ακολουθείς τη διαδικασία και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση. Τέλος, να πούμε πως κάτι ωραίο έρχεται, οπότε για λίγο θέλω την προσοχή σας γιατί έρχεται όχι απλά κάτι ωραίο, αλλά κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More, όμως για την ώρα δεν θα πω περισσότερα, σας αφήνω να το ανακαλύψετε. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις εδώ γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εγώ σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

αφήσει φυλακέ. Γιατί σου ικανή. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε. Χαμόγελο ζωή. Τσάκισε και κόψε. Πώ με κάνε απόψε. Δεν θα θέλα να πει. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο.

0: Είναι πολύ αγαπημένο και φυσικά εξαιρετικά αφιερωμένο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4. Πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω στα μουσικά νέα, να πούμε πως εδώ από Δευτέρα παρέα απολαμβάνουμε δύο ολοκένουργες αποκλειστικότητες. Γιώργος Σαλίκης με Θέμη Δαμαντίδη, 12 τσιγάρα. Όπως και η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Φυσικά τα ακούς πρώτος εδώ. Όπως επίσης με τη νέα εβδομάδα έρχεται αποκλειστικά και ολοκένουργια Έλληνα Παπαρίζου. Με τίτλο Αλήθεια τώρα, και φυσικά είσαι πάντα και μόνιμα κοσμοσυντονισμένος, αφού ξέρεις πως όλα παίζουν και γίνονται εδώ. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, Παρασκευή στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κοσμοσυντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα που αφορούν νύχια και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτον, μ' αρέσει η μυρωδιά της σόζας του Φερνικιού.
3: Ωραία.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά από την άλλη, συχαίνομαι τη λίμα στα νύχια.
3: Ωραία.
2: Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Σήμερα είπα να πάρω το μέτρο.
4: Φαντάζομαι κάπως λίγο τη συνέχεια. Για πες.
2: Κάθομαι πέρα και δίπλα μου έρχεται μια κυρία.
4: Και φτιάχνει νύχια.
2: Και αρχίζει, παιδιά.
4: Ναι.
2: Και λιμάρει σε όλη τη διαδρομή. Τα νύχια. Κατέβηκα και ακόμα εκεί λίμαρε.
4: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο σήκει είναι να κάθεσαι και να λιμάρεις νύχια δημοσίως? Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
4: Σας φαίνεται οκ? Okay.
5: Όχι.
4: Δηλαδή, εγώ αν βγάλω τον ηχοκόπτη μου στο μετρό
2: και του
4: και αρχίζω και κόβω τα νύχια μου, είναι καλά.
2: Ωραίο.
4: Ναι, δηλαδή. Τι θα πετάγεται ένα. Και άντε το χεριόν.
2: Ναι.
4: Άμα πας και στα πόδια, τι γίνεται?
2: Δεν φοράζει συγκρότηση.
4: Μπορεί να βγάλω και την κάλτσα να την απλώσω μπροστά. Γιατί άμα είναι να κάνει ο καθένας τον ποτέ του, να τα κάνουμε, παιδιά, με την άνεσή μα.
2: Ευτυχώς είχα ακουστικά τσίτα μπόμπα μουσική.
4: Υπέροχα.
2: Για να μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
4: Τι με έβγαλες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
7: Ναι.
8: Ναι, γεια σας.
7: Παρακαλώ.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κάσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του άτυπου οικισμού Ρωμά Τσαΐρια και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής ζητάει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού μετά και από την πυρκαγιά της Δευτέρας. Δήμος Λαγκαδά. Νέες διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Γιάννης Τουρνάρας. Ορκίστηκε για τρίτη φορά διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τουρκία. 70χρονος Έλληνας βρέθηκε και νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ατάλεια. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά με 2-1, η Βοσνία Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1, το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2, η Βραζιλία τη Σκωτία με 0-3, η Νότια Αφρική τη Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό την Τσεχία με 0-3.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λοιπόν, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε αυτήν η Ρία Ελληνίδου και έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα 5η 25 Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, μην τραπείς να βγεις με μία ομπρέλα για να προστατευτείς από τον ήλιο. Δεν χρειάζεται να κρατάμε ομπρέλες μόνο όταν βρέχει. Τι οι Κινέζοι δεν ξέρουν, αφού είναι 100 χρόνια μπροστά που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και κυκλοφορούν με τα ομπρελίνα τους. Παιδιά, έχει ζέστη και δεν έχει μόνο ζέστη, έχει και υγρασία. Γι' αυτό πίνε πολύ νερό, φάε τα φρουτάκια σου, κάτι ελαφρύ και προσοχή αν ανήκεις στις ευπαθείς ομάδες. Αν από την άλλη είσαι στο αυτοκίνητό σου, προσοχή στις λακκούβες, γιατί και εγώ σήμερα έκανε έτσι μια εναέρια πτήση με το δικό μου αυτοκίνητο. Προσοχή λοιπόν στις λακκούβες και χαμηλές ταχύτητες στα σημεία που αυτή τη στιγμή είναι αρκετά επιβαρημένα. Όπως είναι στον περιφερειακό προς ανατολικά, εκεί στην Πολύχνη έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο. Οπότε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε αρκετή κίνηση, καθώς και προς δυτικά στην Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο. Στο κέντρο επιβαρημένη είναι η Λεωφόρος Νίκης, καθώς και η Εγνατία στην Αριστοτέλους και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ στα ανατολικά.

αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δυτικά λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και Ελπίδος. Όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, μείνε εδώ, μείνε κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, αλλά πρώτα Γιώργος Σαμπάνης και λόγια που καίνε στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε!

0: όμως να σου κάνουν καντάδα, όπως λέει και ο Απόν, δεν είναι. Μπορεί να έχουμε φτάσει ενέτε 2026. Μπορεί να μην συναντάμε σε κάθε δρόμο μία λατέρνα, να μην υπάρχουν κουτούκια που παίζουν μπουζούκι και έχουν έτσι live τραγούδι και καντάδες να έχουν χαθεί πια από την παράδοση. Αλλά νομίζω ότι πάντα η καντάδα θα είναι ό,τι πιο ρομαντικό υπάρχει. Όπως και αυτό το τραγούδι. Είναι νομίζω από τα πιο top ρομαντικά τραγούδια έτσι που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και αν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό, σου προτείνω να κάνεις ένα κλικ στο cosmote.gr / Telecom Roadshow, γιατί το Art Take the Roadshow της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα είναι σε 16 πόλεις για να απολαύσουν και οι 16 τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, πάρα πολύ ωραίες AI εμπειρίες, έχει cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Θέλω να σου πω ότι σου προτείνω το έχω δοκιμάσει πρώτα εγώ και μπορείς να τσεκάρεις γιατί έχουν ανέβει και πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και στο Instagram και στο TikTok. Οπότε cosmote.gr / Telecom Roadshow και εμείς τα λέμε σε λίγο με Πάνω και Άμμο στους 9:51.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος.
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού λοιπόν τα είπαμε σχεδόν όλα, ακούσαμε και ένα Θοδωρή Φέρι φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μου, στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 και κρατήστε το συγκεκριμένο αριθμό γιατί θα τον χρειαστείτε αμέσως τώρα. Συνήθως ρίχνω τους διαγωνισμούς μου στην δεύτερη ώρα, αλλά σήμερα θέλω να σου δώσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να δηλώσει συμμετοχή, γιατί αυτός ο διαγωνισμός είναι αχαστός. Έρχεται, παιδιά, η Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, έτσι για να μπει ο μήνας καλά. Και εγώ θέλω να σου δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για να πάρεις κάποιον που αγαπάς πολύ και ξέρεις ότι θα τα σπάσετε και θα περάσετε τέλειο μαζί και να πάτε αγκαζέ με προσκλήσεις δώρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να μου γράψεις το αγαπημένο σου τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη μαζί με το ονοματεπώνυμό σου και όλα αυτά να μου τα κάνεις ένα μήνυμα στο Viber 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μπέσε λοιπόν, θα σου μιλήσω κι εγώ, γιατί έτσι κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εδώ θα είμαι. Δεν φεύγω, δεν πω πουθενά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Στο μέσο διάστημα μου στέλνεις και εσύ τα μηνύματά σου στο 6-9-8-2-9-51-9-51 και μου γράφεις ό,τι θέλεις. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και αν θα πας και αν υπολογίζεις να πας διακοπές στο προσεχές διάστημα, φυσικά μπορείς να μας πάρεις και εμάς μαζί σου κατεβάζοντας τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android, κάνοντας ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί διαβάζεις και πάρα πολλά ωραία και περίεργα, όπως το γιατί ασκήσεις με βάρη προσθέτουν χρόνια στη ζωή και πώς το τι φοράς όταν κοιμάς αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σου. Αυτά και άλλα πολλά και άλλα τόσα στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ισπανία πάντως άμα ήτανε, ναι, οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται, λέει, 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας όταν παντρεύονται.
3: Τώρα δε, εδώ στην Ελλάδα δεν δικαιούσε τίποτα.
2: Και τρεις νομίζω είναι.
3: Και τρεις.
2: Αλλά
3: είναι... παντρεύτηκε, καλά να μας πει. Η άδεια εδώ.
2: Αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική, λέει, νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών άδειας.
3: 15 ημέρες δεν είναι και λίγες.
2: Βέβαια, μήνα του μέλητος, αυτά. Όχι. Του
3: δίνουν και λεφτά για το μήνα του μέλητος ή μόνο άδεια.
2: Φαντάζεσαι. Έξτρα μπόνους.
3: Γιατί να σου πω κάτι. Πα 15 μέρες ταξίδι,
2: ναι,
3: είναι μεγάλο κόνσεπτ. Καλό, δεν το λες μικρό.
2: Καλό είναι, ναι, ναι.
3: Καλό είναι. Ποιος το πληρώνει, χρυσέ μου.
2: 5 μέρες λέει είναι σε γάμο, από ό,τι μας γράφουν εδώ φίλοι.
3: Α, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Τριπλάσι ναι, η Ισπανία, έτσι, μέρες, σε διάρκεια.
2: Φίλετε, 14 λέει είναι σε γένα, ναι, που μπορείς
3: μπορεί
2: να πάρεις.
3: Μπορεί εμείς να τους περνάμε σε τεχνική, να είναι καλύτερες οι 5 μέρες. Πού να ξέρεις τώρα.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός από αύριο στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμπου K11 Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Αθήνα. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Λάρισα. Χειροπέδεσε 50χρονο που κλείδωσε την πρώην σύζυγό του στο σπίτι και απειλούσε να την κάψει. Υπουργείο Περιβάλλον και ενέργειας. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Βενεζουέλα. Κατέρευσαν κτίρια από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Χιλιάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι. Κρύβοντας ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Ούτε Δευτέρα είναι, ούτε σε μούντια Δευτέρα είμαστε, αλλά ήμασταν σίγουρα σε μούντια Αντώνη Ρέμο, γι' αυτό τον ακούσαμε για να ξεκινήσουμε το δεύτερό μας 60 λεπτό. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι και θα είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, να πίνεις πάρα πολύ νερό και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, θα σου πω ποιους δρόμους να αποφύγεις αν δεν θέλεις να εκνευριστείς και να καθυστερήσεις. Αρκετή κίνηση έχει αυτή τη στιγμή η καρατά σου, η οποία είναι στα κόκκινα, το ίδιο και Λεωφόρος Νίκης, καθώς και η Εγνατία προς δυτικά στο άγαλμα του Βενιζέλου και λίγο πριν, λίγο μετά από το συγκεκριμένο σημείο. Στον περιφερειακό τα έχουμε τα θεματάκια μας προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ανατολικά και δυτικά έχουμε ναι, μεν μικροκαθυστερήσεις σε όλους τους στενούς δρόμους που έχει πολλούς φωτεινούς σηματοδότες, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Όλοι σε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες έχουν προγραμματιστεί να παίξουν σε τούτη εδώ τη δεύτερη ώρα και έχουμε φυσικά να πούμε και πάρα πολλά εμείς μεταξύ μας. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Νίκος Βέρτης, αλλά πρώτα Δέσποινα Βανδύ. Το τραγούδι είναι νέο, είναι ωραίο, τα έχει όλα για να γίνει summer hit και λέγεται «Να μ' αγαπάς», φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Ένα τραγούδι που ναι μεν βγήκε από το Θάνο Πετρέλη το 2005, αλλά τώρα το 2026 έγινε και πάλι καλοκαιρινό hit. Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σήμερα 25 Ιουνίου. Μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Έρο Σανίκατε Μάχαν, που έχει την ονομαστική του εορτή και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Αμέ, έλα τώρα και εσύ ξυπνούσες 7 η ώρα το πρωί για να δεις στρουμφάκια, και ξέραμε πάντα ότι τα στρουμφάκια ήταν το τελευταίο παιδικό πριν μπει το δελτίο ειδήσεων στο γνωστό κανάλι που τα βλέπαμε. Έλα, αποκλείεται να μην το θυμάσαι. Το θυμάμαι σαν να ήταν χτες. Και τώρα, σαν ενήλικας, καταλαβαίνω το τραγούδι των Στρούμφ που έλεγε Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πώς βαριέμαι, και σήμερα που είναι Πέμπτη, τι κάνουμε την Πέμπτη? Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και μια και το ακούσαμε, πιέζει λίγο νερό, ζέστη. Έχει πρέπει να ενυδατώνε σε λίγο περισσότερο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και νόηση του 9-5 και 1 να στείλω το φιλιά μου στον Τάσο. Στο φίλο, δεν θυμάμαι, στο Γιώργο. Στο Γιώργο βγαίνει με ψευδόνυμο στο Viber και πάντα το ξεχνάω. Στη Μαριλίνα, η οποία ήθελε να αφιέρωσει το σπάστετα τη Αναστασία που ακούσαμε πριν λίγο στη μαμά τη, στην Αντωνία και στον παπά τη, τον Μιχάλη, στην Ξένια, αλλά και στην Εύη. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 6 και έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Γι' αυτό με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολουθήσεις των οχημάτων και πολλά πολλά ακόμη. Ένα κλικ στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business θα σε πείσει και εμείς σε λίγο θα ακούσουμε και Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη αποκλειστικά.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις,
0: ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όπου και αν πας, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, που για τον Νίκο Οικονομόπουλο ανεβάσαμε και σχετικό TikTok στο Κοσμοράδι 95,1 σήμερα, μην ξεχάσεις να παραμείνεις συντονισμένος. Έτσι λοιπόν, κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Να στείλω τις τελευταίες μου ραδιοφωνικές αγκαλιές στον Αναπτήρη, ο οποίος μας ακούει από την υπέροχη Έδεσα, αλλά και στη Βιολέτα με το πάρα πολύ λουλουδάτο όνομα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά τη σκητάλη δίνω στον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι και τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευή ζάχαρη, Παρασκευή μέλη στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μέσος όρος, έτσι, οικονομικών διαφορών που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα χρόνο είναι 58.
3: 58.
2: Ναι, μωρό μου, θα πάρουμε αυτό το τζιπ. Όχι, αυτή τη Φεράρι θέλω να πάρουμε. Τέτοια πράγματα.
3: Για τέτοια απλά.
2: Απλά πράγματα, ναι.
3: Όχι, όχι για φέτα ή λευκό τυρί, ας πούμε.
2: Όχι,
3: αγαπητέ μου, πάρε λευκό τυρί. Θα βάλουμε αλάτι και θα μοιάζει με φέτα.
2: Να πάρουμε αυτό το τυρί, όντως είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό πιο ακριβό. Αχ, τι να φάμε. Όντως 58 σε ένα χρόνο.
3: Να αγοράσει 58 φορές τυρί. Μόνο το τυρί να βάλει είναι 58 φορές. Άμα βάλουμε και τα άλλα.
2: Πόσες φορές πας στο σούπερ μάρκετ, όντως 58 φορές το χρόνο, σίγουρα παραπάνω μπορεί να
3: πηγαίνει.
4: Παραπάνω.
3: Παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα. Δεν πάμε ποτέ να κάνουμε εκείνο που κάναν παλιά.
2: Ναι, ναι.
3: Που πήγαιναν τα Σάββατα και γεμίσαν τα καλάθια. Κάποιοι το κάνουν.
2: Εποχές Πασόκ.
3: Αλλά μάλλον έχουν μείνει εκεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για διακίνηση μεταναστών. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και αφορά τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ηράκλειο. Χειροπέδες σε 5 άτομα για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Γαλλία. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 11 η ώρα ο αγώνας Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη Αυστραλία.

5,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Πού είστε βρε καρδούλες μου, πού είστε βρε υπέροχα πλάσματα, τι λέει, τι κάνετε. Είναι 5η, είναι 25 Ιουνίου, είναι 6 και 6 και 16. Πώς το κατάφερα, μπράβο μου, συγχαρητήρια. Σήμερα θα περάσουμε όπως άλλωστε κάθε απόγευμα 6 ώρα, done. Καταπληκτικά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Κίνηση στους δρόμους, ξεκινάω έτσι, χαλαρά, λέμε τώρα. Διότι στο περιφερειακό, μετά

Τον κόμβο τη Ευκαρπία μέχρι το ύψος Πολύχνης, στο Πάστο Σημειωτών. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης, στο Πάστο Σημειωτών. Βγαίνοντας από τη Λαγκαδά στην Εγνατία, το Πάστο Σημειωτών. Α, μοναστηρίου, άστο. Για να βγει στην Εγνατία, Σημειωτών το Πάστο. Και στη Λεωφόρο Νίκη, σε αρκετά σημεία, το Πάστο Σημειωτών. Εσύ απολαμβάνεις επιτυχίες, διαγωνισμοί ο ένας με τον άλλο και τραγουδάρες και πρώτες μεταδόσεις στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα 95,1 μετά στο Ριζόπουλο. Παιδιά, ξεκινώ με ένα τραγούδι ύμνο. Το ύμνο του Παντελή Παντελή, τα σκοινιά σου. Έρχεται η Άννα Βυσσέ, έχω να σας πω ναι για την Άννα. Έρχονται η Έλικο Κίνο, ο Μάστορας, έρχεται. Πω, η Φουρέιρα, ο Ρέμος. Όλοι εδώ. Πολύ μουσική, λίγα λόγια, καλώς ήρθατε. Και διαγωνισμοί.

0: Πατήσου γροστά όλα η ελικοκίνη και χθες έσκασε η βόμβα. Είμαστε από τους πρώτους που το ανακοινώσαμε έτσι κι αλλιώς. Η διακοπή της συνεργασίας Face Κορδά με το Μέγκα. Τέλος το Μποντζόρνο. Ρίχνει αυλαία αύριο. Τις ανακοινώσανε το μεσημέρι χθες κατά τις 4.30 ότι σταματάει η συνεργασία τους, ότι λύγει η συνεργασία, ότι κόβεται τον Μποντζόρνο λόγω οικονομικών δυστοκιών. Ήταν αυτό που λέμε βόμβα από το πουθενά. Βέβαια, η αξιοπρέπεια της Face φάνηκε σήμερα. Δεν σχολίασε και δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Όλες οι άλλες εκπομπές μιλήσανε λίγο πιο στοχευμένα, κάποιες άλλες απλά έτσι λίγο επιδερμικά. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι η Face Κορδά μένει αυτή τη στιγμή εκτός τηλεόρασης. Θα υπάρχουν σίγουρα κάποιες προτάσεις. Ακούγεται ότι ο Αντένα τη θέλει για το Dancing with the Stars. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα ποιος θα πάρει τη ζώνη. Έντον ακούγεται ότι θέλουν να βάλουν το Σαββατοκύριακο που ήταν η Σύση Χριστίδου, να την πάρουν όπως είναι αυτούσια η εκπομπή και να πάει στη ζώνη του Μποντζόρνο. Ή να ανέβει πιο πάνω η Ανθή Βούλγαρη με την ειδησιογραφική εκπομπή που είναι το πρωινό του Μέγκα. Είδομεν. Πάντως γίνονται πράγματα που κάνουν μπουμ στη τηλεόραση.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος
2: Πάλι.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, δώρο. Πάμε Viper. Γράψε τη λέξη λαμούρ. Τέλεια. Γράψε το ονοματεπώνυμό σου και στείλ το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Όσοι έχουν πάρει τη δωράκλα, την πακετάρα από το Lamour Cosmetic, είναι σούπερ ευχαριστημένοι. Μου έχουν στείλει και μηνυματάκια και έχετε γουστάρει full. Διότι μέσα βρίσκεις σε αυτή την κουτάρα, την πακετάρα, τη δωράκλα προϊόντα. Τρία τον αριθμό. Ένα για περιποίηση σώματος, ένα για περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τα χύμα. Πολλά πολλά αρώματα, εκατοντάδες από επώνυμες εταιρείες και μάρκες. Το Lamour Cosmetic, το βρίσκεις Μακεδονμάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Δωράκλα. Βα υπέρ. Lamour, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Το Lamour, επαναλαμβάνω, Μακεδονμάχων 4 στον Ευόσμο. Καλή επιτυχία.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Fujitsu.
1: Midea.
2: Gri. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Battle of the Best Armenistis.

λοιπόν, αυτή είναι η Αναστασία, σιγά το πράγμα. Και Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Τι έχω να σου πω τώρα, έχω να σου πω τα καλύτερα. Να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά το διαγωνισμό, γιατί θα πάω σε λίγο σε διαφημισούλες αγαπημένες. Πάρε το κινητό σου, γράψε Lamour Cosmetic ή ακόμη πιο συγκεκριμένα Lamour. Το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Το έγραψα μόλις. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τη μεγάλη γκάμα από γνωστές εταιρείες αρωμάτων. Εκατοντάδες μπουκάλια θα βρεις εκεί. Θα πεις θέλω αυτό, θα σου κάνει εκεί το άρωμα που γουστάρεις και αγαπάς από επώνυμη εταιρεία που έχει διάρκεια και μοσχομυρίζει, για να το πάρεις και αυτό. Μέσα στο πακέτο, κατάλαβες, και θα φύγεις. Δεν πληρώσεις τίποτα. Κάνει δωράκια ο Ριζόπουλος πάλι. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο μεγάλο πακέτο θα γίνει δικό σου από το Lamour Cosmetic που το βρίσκει Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και όχι ανώδυνη. Απλά παίρνει το κινητό, πα στο Viber, γράφει Lamour, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα που αφορούν νύχια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Νύχια. Πρώτον, μου αρέσει η μυρωδιά της σόζας του Βερνικιού.
2: Ωραία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά από την άλλη, συχαίνομαι τη λίμα στα νύχια.
2: Ωραία.
3: Μου σηκώνεται
1: η τρίχα κάγκελο. Σήμερα είπα να πάρω το μέτρο.
2: Φαντάζομαι κάπως λίγο τη συνέχεια. Για πες.
1: Κάθομαι και δίπλα μου έρχεται μια κυρία.
2: Και φτιάχνει νύχια.
1: Και αρχίζει, παιδιά.
2: Ναι.
1: Και λιμάρει σε όλη τη διαδρομή. Τα νύχια. Κατέβηκα και ακόμα εκεί λίμαρε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είναι να κάθεσαι και να λιμάρεις νύχια δημοσίως. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Σας φαίνεται οκ. Okay.
3: Όχι.
2: Δηλαδή, εγώ αν βγάλω τον ηχοκόπτη μου στο μετρό
1: και
2: αρχίζω να κόβω τα νύχια μου, είναι καλά.
1: Ωραίο.
2: Ναι, δηλαδή. Θα πετάγεται ένα. Άντε το χεριόν.
1: Ναι.
2: Άμα πα και στα πόδια, τι γίνεται.
1: Δεν φοράζει.
2: Μπορεί να βγάλω και την κάλτσα να την απλώσω μπροστά. Γιατί άμα είναι ο κανένα ο καθένα τον ποτέ του, να τα κάνουμε παιδιά με την άνεσή μα.
1: Ευτυχώς είχα ακουστικά. Τσι τα μπόμπα μουσική.
2: Υπέροχα.
1: Για να μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, γιατί δεν γινόταν αλλιώ.
2: Την έβγαλε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: δήλωσε συμμετοχή.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και τι δεν είπες στο Δόρη, αγαπημένος Φέρης. Και βέβαια ξεκινήσαμε το δεύτερο 60 λεπτό. Και βέβαια μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε συνέντευξη στο Δόρη Φέρη στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social εδώ στο Κοσμοράδιο. Εκείνη στους δρόμους είναι βούτυρο, ζάχαρη, μέλι. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα, οπότε συνεχίζουμε και πάμε με Δέσποινα Μανδύ. Έχει ο καιρός. Γυρίσματα και ετοιμάσου, έρχεται δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο. Πολύ μουσική, λίγα λόγια, μετά στο Ριζόπλο στον αέρα.

0: λίγα λόγια, θα σας πω ότι έχω διαγωνισμό σούπερ. Έχω μασαζάκι από το Mail Spa το αγαπημένο. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις μασάζ και το Mail Spa σε περιμένει. Δύο χώρους στο κέντρο, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Για να κάνεις μασαζάκι χαλαρωτικό να γουστάρεις full. Γράφεις λοιπόν στο Viber Massage το ονοματεπώνυμο σου και το μήνυμά σου το 6982951951. Καλή επιτυχία!
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: νύχτα.
1: Μπούμ, φωτιά στη νύχτα. Και ρίχτα, ρίχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρίχτα ρε Μιχαλιό, αγαπημένε. Λοιπόν, για τελευταία φορά υπενθυμίζω διαγωνισμό. Μασάζ απαραίτητο χαλαρωτικό. Μέλι Σπα, Μητροπόλεως 61, Μητροπόλεως 68, δύο χώρια μασάζ στο κέντρο. Δυτικά στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Καλά στη Θέρμη έχουν κάνει και ο φίλος μου. Άσε, άσε, ο Ανδρέας έχει κάνει μια χλίδα, μια κατάσταση που αν βρίσκεσαι προς τα εκεί, λες θέλω να πάω Μέλι Σπα. Και στο κέντρο θες να πας και δυτικά, δεν το συζητάω. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Πολύ, πολύ καλή σου επιτυχία.
2: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 0 24557
3: και στο 6972 69.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: αγαπάμε, πήγε η Ζήνα. Και όπως λέει ένας φίλος μου, όποιος δεν αγαπάει την Πεγκούλα είναι κακός άνθρωπος. Ακούσανε. Όποιος δεν αγαπάει την Άννα Κεφαλά και τον Τάσο Ριζόπουλο, τι είναι? Κακός άνθρωπος. Τέλεια. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά για το επόμενο διωράκι εδώ στις 95,1 και το κόσμο. Τι ωραία αυτό που είπε ο Ραφαηλίδης και το έκανα story. Όποιος δεν το έχει δει, ας μπει στο account μου στο Instagram, θα δει. Βέβαια, έχει γίνει viral η δηλώση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη και κάποιους ηλίθιους που είναι και κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα τάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε θέλω να μονήσω πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουμε και σπάει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ισπανία πάντως άμα ήταν, ναι, οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται, λέει, 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας όταν παντρεύονται.
3: Τώρα δε, εδώ στην Ελλάδα δεν δικαιούσε τίποτα.
2: Και τρεις νομίζω είναι.
3: Και τρεις.
2: Αλλά
3: είναι... παντρεύτηκε καλά να μας πει.
2: Αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική, λέει, νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών άδειας.
3: 15 ημέρες δεν είναι και λίγες.
2: Βέβαια, μήνα του μέλητος, αυτά. Όχι,
3: δεν δίνουν και λεφτά για το μήνα του μέλητος ή μόνο άδεια.
2: Φαντάζεσαι. Έξτρα μπόνους.
3: Γιατί να σου πω κάτι. Πα 15 μέρες ταξίδι.
2: Ναι.
3: Είναι μεγάλο κόνσεπτ. Δεν το λες μικρό.
2: Καλό είναι, ναι, ναι.
3: Καλό είναι. Ποιος το πληρώνει, χρυσέ μου, αυτό.
2: 5 μέρες λέει είναι σε γάμο. Από ό,τι μας γράφουν εδώ φίλοι.
3: Α, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Τριπλάσι ναι, Ισπανία, έτσι, μέρες, σε διάρκεια.
2: Φίλετε, 14 λέει είναι σε γένα που μπορείς
3: μπορεί
2: να
3: πάρεις. Μπορεί εμείς να τους περνάμε σε τεχνική. Ναι, είναι καλύτερες οι 5 μέρες. Πού να ξέρεις τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να μην μείνει τίποτα, δεν θέλω. Ήταν η Αναστασία για το ξεκίνημά μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε ανταμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Για πάμε να δούμε τι παίζει από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κυκλοφορείτε πολύ και καλά κάνετε. Βλέπω βέβαια κάποιες καθυστερήσεις ξεκινώντας από τα δυτικά εκεί στην εσωτερική περιφέρεια, εκεί στα Φανάρια, στη συμβολή με Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα κατευθυνόμενοι και μέσα στο κέντρο, βλέπω χαμηλές ταχύτητες κατεβαίνοντας στην Εθνική Σαμίνης ήδη από την λίγο πιο πάνω από την Τσιμισκή μέχρι και κάτω στα Φανάρια του Λευκού Πύργου. Επίσης μποτιλιάρισμα γύρω από τη Χάνς στη Διασταύρωση, καθώς και κατεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου στη συμβολή με Λεωφόρο Στρατού. Στα υπόλοιπα σημεία ανατολικά πάμε στην Κατσιμίδη μικροκαθυστερήσει συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ επίσης δύσκολα τα πράγματα με μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι εντάξει, όπως βλέπω και στα δύο ρεύματα. Και ο Νίκος Βέρτης είναι εδώ και εγώ είμαι τρελή. Λίγο μόνο, αμέσως τώρα, δυνατά στους 95 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κι όμως δεν είναι Δευτέρα, ωστόσο ο Αντώνης Ρέμος μας τα λέει πολύ ωραία. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 βγαίνει. Πέφτει τώρα βασικά και ένας πολύ ωραίος ήλιος. Ένα ήλιο βασίλεμα κάνει πολύ ωραία τα χρώματα του ουρανού, όπως βλέπω εγώ εδώ από το μπαλκόνι. Σιγά σιγά έτσι είναι. Μας αρέσουν αυτές τις στιγμές. Μας κάνουν να καταλαβαίνουμε την προσωρινότητα των πάντων. Γιατί αυτή τη μαγεία έχουν τα ήλιο βασιλέματα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω πολύ να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6982-951-951 για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε κοντά. Όπως ξέρετε, πραγματοποιούμε εμείς την επικοινωνία μας την ώρα κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Αφιερώσεις, μηνύματα και αγάπη, ό,τι εσείς αγαπάτε και σας αρέσει πολύ. Επίσης, έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου σε πολύ λίγο. Απών και αναβίση τα πάντα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Light, πάντα με αυτό το όμορφο ηλιοβασίλεμα που λέγαμε και προηγουμένως. Τώρα το ακούσαμε και σε τραγούδι. Μας αρέσει πολύ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έτσι όπως κάνω scroll στο Instagram τον τελευταίο καιρό, που είναι και συναυλίες πολλές σε όλη την Ελλάδα, έχω μία απορία. Είναι καινούρια μόδα να ανεβάζουν οι ερμηνευτές πάνω στη σκηνή παιδάκια και να τραγουδάνε μαζί? Μάλλον δεν ξέρω. Έχουν αλλάξει μόδες, παιδιά. Κάποτε πετούσαμε τα σουτιέν μας επάνω στις σκηνές των συναυλιών. Τώρα ανεβαίνουν τα παιδάκια και είναι η αλήθεια, είναι πολύ τρυφερό θέμα. Αλλά δεν ξέρω, το κάνουν όλοι. Έχει αλλάξει κάτι? Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος? Δεν ξέρω. Και αληθινά ρωτάω. Είναι αληθινή απορία. Δεν κρίνω. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε και με Ανδρομάχη. Έχουμε σε λίγα λεπτά και Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί δεν θέλω να φύγεις τώρα. Και όλα τα ωραία μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου, δεν μπορώ. Μας αρέσει πολύ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Φυσικά, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Επίσης, το άλλο που θέλω να υπενθυμίσω είναι να μας ακολουθείτε στα social media, διότι παίζουν φανταστικοί διαγωνισμοί όλη τη χρονιά, καταλαβαίνεις τώρα, κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζεστά, τώρα ειδικά που έχει καλοκαιριάσει. Ταξιδεύουμε και πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Παίζει φανταστικός διαγωνισμός στο προφίλ μας στο Instagram από το αγαπημένο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να διεκδικήσετε ένα ταξίδι στα Χανιά και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο προφίλ μας που είναι καρφιτσωμένη η δημοσίευση με τον διαγωνισμό. Ακολουθείτε τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση. Να πούμε ότι στο Instagram είμαστε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Καλή σας τύχη και εμείς ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μέσος όρος, έτσι, οικονομικών διαφορών που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα χρόνο είναι 58.
3: 58.
2: Ναι, μωρό μου, θα πάρουμε αυτό το τζιπ. Όχι, αυτή τη Φεράρι θέλω να πάρουμε. Τέτοια πράγματα.
3: Για τέτοια απλά.
2: Απλά πράγματα, ναι.
3: Όχι, όχι για φέτα ή λευκό τυρί, ας πούμε.
2: Όχι, όχι.
3: Όχι, αγαπητέ μου, πάρε λευκό τυρί. Θα βάλουμε αλάτι και θα μοιάζει με φέτα.
2: Να πάρουμε αυτό το τυρί, όντως είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό πιο ακριβό. Αχ, τι να φάμε. Όντως 58 σε ένα χρόνο.
3: Για να αγοράσει 58 φορές τυρί. Μόνο το τυρί να βάλει είναι 58 φορές. Άμα βάλουμε και τα άλλα.
2: Πόσες φορές πας στο σούπερ μάρκετ, όντως 58 φορές το χρόνο, σίγουρα παραπάνω μπορεί να
3: γίνει.
4: Παραπάνω.
3: Παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα. Δεν πάμε ποτέ να κάνουμε εκείνο που κάναν παλιά.
2: Ναι, ναι.
3: Που πήγαιναν τα Σάββατα και γεμίσαν τα καλάθια. Κάποιοι το κάνουν.
2: Εποχές Πασόκ.
3: Αλλά μάλλον έχουν μείνει εκεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εξηγήστε μου εσείς λίγο να δω κάτι. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 τραγούδι αφιερωμένο εδώ στην όμορφη μου την Τόνια, που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Και όποτε παίζουμε και μουσική, μου λέει θέλω Real Nido. Αυτό είναι, έτσι ξεκινάει κάθε εκπομπή. Οπότε αφιερωμένο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 αναμεταξύ μας. Από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, κυκλοφορείτε? Πολύ γεμάτα τα βλέπω τα πράγματα. Στην Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα προς τα δυτικά, όσο πλησιάζετε προς την Αδαβάκη θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Ενώ πάμε τώρα μέσα στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνης καθώς και ανεβαίνοντας προς την Αγγελάκη. Τώρα στα υπόλοιπα σημεία βλέπω είμαστε λίγο καλύτερα. Ωστόσο, πιο ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στη συμβολή με Μαρτίου, ενώ στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα υπάρχει μποτιλιάρισμα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Αργά κυλούν τα πράγματα επίσης στον περιφερειακό. Για όσους κινείστε προς τα δυτικά, στο ύψος της Απηλέας. Προσοχή, υπομονή και Μιχάλης Χατζηγιάννης με Χρήστο Μάστορα για τη συνέχεια. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, Νίνο και Τζόζεφιν, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρέα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Γενικότερα, πολλοί έχουμε θέμα με τον ύπνο και δεν ξέρουμε και τι φταίει. Τώρα, εγώ νομίζω, παιδιά, κατά βάση είναι αυτό το μόνιμο στρες που λίγο υποβόσκει μέσα μας κάποιες ανησυχίες από τις πιο ασήμαντες μέχρι τις πιο έντονες, αυτές που μας φαίνονται ακόμη και πιο βαριές, αλλά θεωρούμε ότι δεν μας απασχολούν και πάρα πολύ. Ωστόσο, νομίζω ότι όλα συσσωρεύονται κάπως και το σώμα μας ανταποκρίνεται και μιλάει και δίνει στοιχεία που κάπως πρέπει να μας κάνουν να ξυπνήσουμε και εν τέλει παραμένουμε όντως ξύπνοι για πάρα πολλές ώρες, δεν κοιμόμαστε καθόλου καλά. Υπάρχει λύση, υπάρχει ένα κόλπο που έχει δώσει ένας γιατρός που μπορεί να μας βοηθήσει όταν απλά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Σίγουρα αφήνουμε το κινητό στην άκρη. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και να το μάθετε. Εγώ δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω, αλλά σας λέω ότι υπάρχει λύση. Εμείς συνεχίζουμε μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος:
2: Πάλι.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Μαρία, Ελένη Φουρέιρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε. Και εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Για να δούμε, ο καιρός πώς μας τα λέει. Μας τα λέει ωραία. Στους 30 βαθμούς είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να ανεβούμε παραπάνω. Όχι, πρέπει να απαγορευτεί η υψηλότερη θερμοκρασία όταν δουλεύουμε. Δεν θέλω. Θέλω να πάμε στη θάλασσα και εκεί να έχει όσους βαθμούς θέλει. Παρ' όλα αυτά, βλέπω αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής το ωραίο. Θα φτάσουμε έως και 32 βαθμούς. Οπότε τι θέλουμε λίγο τη δροσιά μας κάπως. Ελπίζω να βρίσκεστε κάπου δροσερά αυτή τη στιγμή, να σας φυσά ένα ωραίο αεράκι. Άντε, κατά ανάγκη το air condition, ό,τι και αν έχουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Ό,τι και να είμαι, τι θα γίνει, εδώ και μείνε. Και για τη συνέχεια και αναβήσει, Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλα τα ωραία που μας αρέσουν πολύ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Μαζωνάκης, υπέροχος. Αγαπώ Γιώργο Μαζωνάκη, ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο οποίος Γιώργος Μαζωνάκης έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Είναι λίγο ενηγματική. Σαν να λέει ότι. Είπε τέλος πάντων ότι θα ξεκαθαρίσει την θέση του και θα ενημερώσει όσους τον ακολουθούν και τον κόσμο γενικά που θέλει να μάθει τι έχει συμβεί και γιατί έχει αναγκαστεί να διεκδικεί όσα τελικά του ανήκαν. Κάπως έτσι ήταν το νόημα μέσα σε όλα αυτά που είπε. Αναμένουμε τις επόμενες δημοσιεύσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα μας πει. Ωστόσο, έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω και Νατάσα Θεοδωρίδου και Αντώνη Ρέμο λιγάκι. Έτσι, γιατί δεν είναι ποτέ αρκετά τα τραγούδια που αγαπάμε. Οπότε, πάμε να τα απολαύσουμε δυνατά μέσα τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Αν αγαπάτε να το λέτε, όπως τα λέει και η Παγκιζίνα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάθαμε να λέμε τώρα όλα τα άλλα και δεν λέμε τα καλά, κατάλαβες. Κάπου έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν τα χάσαμε καθόλου. Είμαστε πολύ καλά και στα λογικά μας. Τα λέγαμε και 2 ώρες ανάμεταξύ μας. Πάλι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. 8 με 10 κάναμε την πιο ωραία παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή. Έρχεται με πολύ ωραία διάθεση, γιατί έμαθα ήταν και σε ένα πολύ ωραίο παρτάκι προηγουμένως. Οπότε ξέρετε, 10 με 12 θα είναι η πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν 2 πράγματα που αφορούν νύχια και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, πρώτον, μάλιστα. Μ' αρέσει η μυρωδιά της όζας του Φερνικιού.
3: Ωραία.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά από την άλλη, συχαίνομαι τη λίμα στα νύχια.
3: Ωραία.
2: Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Σήμερα είπα να πάρω το μέτρο.
3: Φαντάζομαι κάπως λίγο τη συνέχεια. Για πες.
2: Κάθομαι και δίπλα μου έρχεται μια κυρία.
3: Και φτιάχνει νύχια.
2: Και αρχίζει, παιδιά.
3: Ναι.
2: Και λιμάρει σε όλη τη διαδρομή. Τα νύχια. Κατέβηκα και ακόμα εκεί λίμαρε.
3: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο είναι να κάθεσαι και να λιμάρεις νύχια δημοσίως. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
3: Σας φαίνεται οκ. Okay.
4: Όχι.
3: Δηλαδή, εγώ αν βγάλω τον ηχοκόπτη μου στο μετρό
2: και του κόβω
3: και κόβω τα νύχια μου, είναι καλά.
2: Ωραίο.
3: Ναι, δηλαδή. Τι θα πετάγεται ένα. Και άντε το χεριόν.
2: Ναι.
3: Άμα πας και στα πόδια, τι γίνεται.
2: Δεν φοράζει συγκρότηση.
3: Μπορεί να βγάλω και την κάλτσα να την απλώσω μπροστά. Γιατί άμα είναι να κάνει ο καθένας τον ποτέ του, να τα κάνουμε παιδιά με την άνεσή μας.
2: Ευτυχώς είχα ακουστικά τσίτα μπόμπα μουσική.
3: Υπέροχα.
2: Για να μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
3: Την έβγαλες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με λίγα λόγια και πολύ καλή μουσική. Έτσι είναι πάντοτε τα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Σωστά τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. 3 λεπτά και μετά τις 10. Δήμητρα Σιμπρή μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού είστε, τι κάνετε. Ελπίζω έτσι να σας βρίσκει ωραία το πεμπτόβραδο. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Και πάντοτε τα Σαββατοκύριακα τέλος πάντων του καλοκαιριού έχουν άλλη χάρηκα κατά ψέματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην βόλτα μας έτσι στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Έχουμε καθυστερήσεις, φίλοι. Οδηγοί, τι λέτε εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία. Θα κάνετε περισσότερη υπομονή και ιδιαίτερα με λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και προς τις δύο κατευθύνσεις. Εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην Τζιμισκή με Εθνικής Αμήνης και γενικότερα στα στενά του κέντρου. Είχα και εγώ αρκετές καθυστερήσεις καθώς κατέβαινα εδώ για το στούντιο και δυσκολεύτηκα σήμερα στο πάρκινγκ, να ξέρετε. Λεωφόρο Νίκης επίσης με Εθνικής Αμήνης. Γενικώς έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και ανατολικότερα στην Κατσιμίδη. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά για δυτικά τα γνωστά σημεία στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή. Πάμε όμως για αποκλειστικότητα που μας ανεβάζει τη διάθεση. Η Ιουλία Καλυμάνη στους 9, 5 και 1.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: να με πει.
1: Αυτό το τραγούδι, ξέρετε, πάει απευθείας Γερμανία στο φίλο μου το Θωμά, που ξέρω ότι είναι συντονισμένος και μου έχει στείλει ήδη μήνυμα. Viber, παιδιά, εκεί έρχονται οι αφιερώσεις, οι καλησπέρες, τα μηνύματα, η αγάπη, τι κάνετε, πώς είστε και όλα αυτά. Στο Viber όμως το κρατάς στον αριθμό, γιατί έρχεται και η συμμετοχή σου για τον πιο νόστιμο διαγωνισμό. Έτσι σας άφηνα εγώ χωρίς διαγωνισμό σήμερα. Δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca, Ιταλία Fan. Από την πίτσα Fan, φυσικά με Φιλαδέλφια, στο Στεφάνι θα κερδίσει ένας νικητής, γιατί ξέρετε, όταν είσαι φανατικός πίτσα Lover, αλλά και τη Lover, δεν έχει παρά να δοκιμάσει τι νέε γεύσει που πηγαίνουν πάρα πολύ σε όλου. Από την πίτσα Φαν, φυσικά. Οι νέε πίτσα Bianca, τη πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου. Εντάξει, τώρα είπαμε και Νάξου. Συζητάμε εδώ και για νησιά γενικότερα και καλοκαιρινέ διακοπέ, καταλαβαίνετε. Αλλά και μία Bianca Carbonara, την τζάκιζα, εννοείται. Με κανονική ζύμη αλλά και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Εντάξει, τρελαίνομαι. Πώ εσύ συμμετέχει τώρα, μου στέλνει τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 682 951 951 και καλή σου τύχη.

κάθε νύχτα. Δήμητρας Ιβρύ, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, μια μαργαρίτα από τον Χρήστο Μάστορα, εάν τη φτιάχνει και με τα χεράκια του ωραία, θα τη δεχτώ. Χρήστο, να ξέρεις, Κοσμοράδιο είναι το 5,1, Τσιμίσκι 51, στον έκτο, καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε ζωντανά από το στούντιο και είμαστε έτσι κάθε βράδυ, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Πολλά τα μηνύματα και για το διαγωνισμό που τρέχει για την πίτσα. Μου στέλνετε έτσι τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951, ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει κάθε βράδυ πολύ κοντά. Φιλιά και στο Γιώργο, τον Τάσο, την Αγγελική, τη Ζωή, το Θωμά, την Ευτυχία, τον Παναγιώτη, τον Αναστάση, τον Αποστόλη. Εντάξει, πολύ μεγάλη είναι η παρέα μας και σήμερα. Γεια σου, Στεφανία μου γλυκιά. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα μηνύματα. Πάμε να τα σπάσουμε. Έρχεται η Αναστασία, έρχεται και ο Νίνος, σταμάτα. Η Φέιθ, ο Χάρη, με αυτό το πολύ ωραίο αντισυμβατική σχέση που μου αρέσει, κορίτσια και αγόρια. Όλα αυτά παρέα μαζί στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όλα για όλα. Άιντε και όπα, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, είμαστε παρέα, όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια. Και ακολουθούν τα καλύτερα. Έρχεται Βασίλης Καράς, έρχεται Έλλη Κοκκίνου, Γιάννης Πλούταρχος. Στέλνω όλη μου την αγάπη σας, μου στέλνετε όμορφα μηνύματα. Έχουμε πολλές αφιερώσεις και σήμερα το βράδυ. Θέλει να απολαύσει ο Μιχάλης, έτσι, Γιάννη Πλούταρχο, που θα το ακούσει σε πάρα πολύ λίγο, κάτι τα παλιά, γιατί και τα throwback, τα flashback, αυτά που κάνουμε στο παρελθόν είναι τα αγαπημένα σας, και το αφιερώνει στη μοναδική του αγάπη, στην Ιωάννα. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα αυτά. Από την άλλη, βέβαια, η ζωή είναι γεμάτη χαρές και λύπες. Ξέρετε, καθημερινά εναλλάσσονται αυτά. Οπότε σήμερα έμαθα μια δυσάρεστη είδηση για έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο που έχασε τον πατέρα του. Και ξέρετε, σε αυτά τα δύσκολα είμαστε πάντοτε ενωμένοι, είμαστε πάντοτε μαζί. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια παρόμοια είδηση, είτε αυτές τις μέρες, είτε και σήμερα. Πάντως, εύχομαι πάντοτε η ζωή πάντοτε να μας εκπλήσει με το θετικότερο τρόπο. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο να είμαστε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: να σας πω κι εγώ. Καλά τα λέει ο Γιώργος Κακοσέως. Πολλά όμως έχω να σας πω. Γι' αυτό και στο δεύτερο 60 λεπτό θα μείνετε εδώ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Εκεί κλικάρετε και μας ακούτε και διαβάζετε και τα πολύ ωραία τα νέα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα μέσα από το κοσμοράδιο.gr που έχει να κάνει και με τις showbiz, αλλά έχουν να κάνουν με τον υγιεινό τρόπο ζωής, κάποια πράγματα περίεργα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, αλλά κυρίως βλέπω και τις αποκλειστικότητες. Και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε μία αποκλειστικότητα, τρομερή. Δύο δηλαδή είναι οι αποκλειστικότητες. Έρχεται και η Ανούλα Βύση, αλλά δεν θα σας τα πω κι εγώ όλα τώρα. Σίγουρα θα σας πω για Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Από την Δευτέρα 29 του Ιούνιου το απολαμβάνεις πρώτος και αποκλειστικά στους 9, 5 και 1. Σύμπραξη με Λεάνα Βραχάλη και Μάριο Ψημόπουλο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Από την νούμερο 1 pop καλλιτέχνητα της Ελλάδας που επιστρέφει δυναμικά. Και εγώ επιστρέφω στο δεύτερο 60 λεπτό, πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί με την Δήμητρα Σιμβρή.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Ισπανία πάντως άμα ήταν,
3: ναι,
2: οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται, λέει, 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας όταν παντρεύονται.
3: Τώρα δε, εδώ στην Ελλάδα δεν δικαιούσε τίποτα.
2: Και τρεις νομίζω είναι.
3: Και τρεις.
2: Αλλά
3: ποιος είναι... παντρεύτηκε, καλά να μας πει, για να εδώ.
2: Αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική, λέει, νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών άδειας.
3: 15 ημέρες δεν είναι και λίγες.
2: Βέβαια, μήνα του μέλητος, αυτά. Οχ,
3: δίνουν και λεφτά για το μήνα του μέλητος ή μόνο άδεια.
2: Φαντάζεσαι. Έξτρα μπόνους.
3: Γιατί να σου πω κάτι, δεν πας 15 μέρες ταξίδι.
2: Ναι.
3: Είναι μεγάλο κόνσεπτ. Δεν το λες μικρό.
2: Καλό είναι, ναι, ναι.
3: Καλό είναι. Ποιος το πληρώνει, χρυσέ μου, αυτό.
2: 5 μέρες λέει είναι σε γάμο. Από ό,τι μας γράφουν εδώ φίλοι.
3: Α, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Τριπλάσι η Ισπανία, έτσι, σε διάρκεια.
2: 14 λέει είναι σε γένα που μπορείς να
3: πάρεις. Μπορεί εμείς να τους περνάμε σε τεχνική. Ναι, είναι καλύτερες οι 5 μέρες. Πού να ξέρεις τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

τραγούδι σήμερα, αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Έχει τραγουδήσει και διάφορες μέρες ο Αντώνης. Μας αρέσει όμως, παιδιά, έτσι αυτή η καψούρα, αυτή η διάθεση. Και κάπως όμορφα μπαίνουμε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 4 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Ζιβρή και μέχρι τις 12 είμαστε μαζί σας. Καλησπέριζω. Όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε παρέα μαζί στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Κοσμοράδιο με αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα ξεκινήσω δυτικότερα γιατί στο Βαρδάρι έχουμε χαμό. Μοναστήριο και προς τις δύο κατευθύνσεις και προς Εγνατία και προς δυτικά βλέπω αρκετές καθυστερήσεις και Αγίου Δημητρίου εκεί δυτικότερα, στην εσωτερική περιφερειακή, στα κλασικά σημεία λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα κάνετε υπομονή όσοι θέλετε να πάτε προς τα δυτικά. Τώρα έρχομαι προς το κέντρο, εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα. Μόνο στην Εγνατία συναντάμε καθυστερήσεις και ανατολικότερα Κατσιμίδη είναι τα γνωστά σημεία. Στα υπόλοιπα βέβαια μέρη της πόλης δεν έχουμε καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά και έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου να μας πει αχ, τα πολύ αγαπημένα μου. Μιχάλης Χατζηγιάννης το καινούριο. Ελένη Φουρέιρα σε τραγούδι έκπληξη και Νίκος Οικονομόπουλος που αγαπάμε πολύ στους 9-5-1. Στα σημεία. Στα υπόλοιπα βέβαια μέρη της πόλης δεν έχουμε καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά και έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου να μας πει αχ, τα πολύ αγαπημένα μου. Μιχάλης Χατζηγιάννης το καινούριο. Ελένη Φουρέιρα σε

στο Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Τι τραγούδι έχει κυκλοφορήσει ο Γιώργος Σαμπάνης, παιδιά. Πραγματικά αυτή η καινούργια επιτυχία είναι, δεν ξέρω, μιλάει στην καρδούλα. Είναι το κάτι άλλο. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στο Γιώργο Σαμπάνη μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο. Εμφανίζεται στο Ντέους εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας στην περιοχή του αεροδρομίου. Πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1 και καταλαβαίνετε ότι είναι σχηματάρα, γίνεται χαμός. Αγαπάμε πολύ και όταν βγαίνουν και οι δυο τους στη σκηνή, έχω ακούσει ότι πραγματικά γίνεται, ξέρετε, το κάτι άλλο. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω, αλλά θέλουμε πάρα πολύ. Εσείς είστε τυχεροί ακροατές και κερδίζετε δωράκια εδώ μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Εκεί πέρα διαβάζω για αυτό το απλό κόλπο από τον γιατρό, έτσι, που έχει υποθεί από συγκεκριμένους ειδικούς, δηλαδή, για το πώς μπορούν να μας βοηθήσουν όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Έτσι, απλά να κοιμηθούμε. Υπάρχει ένα κόλπο όταν είναι υπερβολικά δραστήριος ο εγκέφαλος. Και ξέρετε, εγώ τώρα το έχω αυτό το θεματάκι, γιατί κάνουμε βραδινή εκπομπή. Μέχρι να ηρεμήσω, να χαλαρώσω, μιλούσα τώρα και με μία φίλη μου αγαπημένη, την Άννα, που είναι επίσης ραδιοφωνική παραγωγός, και μου έλεγε και αυτή τα ίδια. Καταλαβαίνετε τι θέματα έχουμε κι εμείς οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί της βραδινής ζώνης, έτσι. Εδώ είμαστε παρέα και ακολουθούν τα καλύτερα στους 9:51 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
4: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τέλος.

Εδώ είναι τα μόνα σωστά. Αυτό είναι σίγουρο. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε καθημερινά μαζί, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δίμητρα Σιβρή σε όλα μας τα βράδια. Σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας χαλάρωση, την ξεκούραση, τις ωραίες τις αφιερώσεις και γενικότερα όλα όσα κάνουμε στη βραδινή μας ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι χθες έριξε ψηλό βροχό, παιδιά. Πηγαίνω στα του καιρού γιατί μας ενδιαφέρει καθώς πηγαίνουμε προς Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι το μόνιμο θέμα κάθε καλοκαίρι. Και όλο τον Ιούνιο το Σαββατοκύριακο βρέχει. Μέσα στην εβδομάδα είναι μια χαρά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και αύριο όμως Παρασκευούλα, από ό,τι φαίνεται, οι καταιγίδες έτσι δεν θα λείψουν. Στις 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία θα πέσει αύριο. Ενώ ξεκινάει νωρίς το πρωί με πολύ υψηλή θερμοκρασία και φτάνει το μεσημεράκι μέχρι τους 33. Αργότερα το βράδυ πέφτει. Γενικότερα έχουμε και αρκετή υγρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχουμε ξαστεριά, θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα κάνουμε και τις βουτιές μας. Αυτή τη στιγμή στους 29 είμαστε, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για καλοκαίρι. Ο Άγγελος, δεν είσαι σωστά.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

έχει κάνει φέτος, παιδιά, ο Θοδωρής Φέρης. Πραγματικό χαμό είναι η αλήθεια. Και γίνεται και sold out από ό,τι είδαμε. Έγιναν δηλαδή ήδη δύο συναυλίες που έδωσε στην Αθήνα. Θα κάνει έτσι και tour σε κάποια άλλα σημεία, σε κάποιες άλλες πόλεις της χώρας μας. Και καταλαβαίνετε ότι γενικότερα και με τις εμφανίσεις του έκανε πολύ μεγάλο χαμό και εδώ στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη πάντα του Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί, συνεχίζουμε όλα μας τα βράδια, αλλά και το πρωί, τα πρωινά σας με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο είναι ανεπανάληπτα. Εκεί πέρα υπάρχει και η ενότητα με τα τηλεφωνήματα έκπληξη που τη λατρεύετε, γιατί επικοινωνούν τα παιδιά και με όλους εσάς. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να ξυπνήσει ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος στο αγαπημένο σας πρόσωπο για μια ωραία καλημέρα, γιατί μπορεί να έχει γενέθλια ή για οποιοδήποτε άλλη αφορμή, μας στέλνετε τα στοιχεία και το λόγο στο Viber 6982-951-951 και τα υπόλοιπα είναι δική μας υπόθεση. Και την Γαρμπή και χαμένα από τα παλιά, έρχεται καινούριος Πάνος Κιάμος, Γιώργος Μαζωνάκης με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95 και 1.

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρίσκεις αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: έρωτα μαζί σου μεγάλο. Σας το αφιερώνω σε όλους εσάς τους ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί αυτή η σχέση είναι πάντοτε αμοιβαία, είναι σταθερή αξία και ξέρω ότι κάθε εβδομάδα όλα μας τα βράδια που είμαστε μαζί έτσι μοιραζόμαστε αναμνήσεις, συναισθήματα, όλα αυτά που έρχονται μέσα από τη μουσική. Γι' αυτό και εγώ ανανεώνω την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, στο πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας, στις 10 ακριβώς, το ραντεβού μου μαζί σας όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς όμως Παρασκευούλα θα ξυπνήσετε πολύ ωραία και πολύ νωρίς κιόλας, 6 το πρωί, με Μαρία Μπαζαρούλα και Group Therapy, με γέλιο και κέφι και πολλή διάθεση, ενώ στις 8 καταφθάνει το Κύριος Πρωινό, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μέσος όρος έτσι οικονομικών διαφορών που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι μέσα σε ένα χρόνο είναι 58.
3: 58.
2: Ναι, μωρό μου, θα πάρουμε αυτό το τζιπ. Όχι, αυτή τη Φεράρι θέλω να πάρουμε. Τέτοια πράγματα.
3: Για τέτοια απλά.
2: Απλά πράγματα, ναι.
3: Όχι, όχι για φέτα ή λευκό τυρί, ας πούμε.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι,
3: αγαπητέ μου, πάρε λευκό τυρί. Θα βάλουμε αλάτι και θα μοιάζει με φέτα.
2: Να πάρουμε αυτό το τυρί, όντως είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο φτηνό. Όχι, αυτό είναι πιο ακριβό. Αχ, τι να φάμε. Όντως 58 σε ένα χρόνο.
3: Να αγοράσει 58 φορές τυρί. Μόνο το τυρί να βάλει είναι 58 φορές. Άμα βάλουμε και τα άλλα.
2: Πόσες φορές πας στο σούπερ μάρκετ, όντως 58 φορές το χρόνο, σίγουρα παραπάνω μπορεί να
3: γίνει. Πάω,
0: παραπάνω.
3: Έτσι, παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα. Δεν πάμε ποτέ να κάνουμε εκείνο που κάναν παλιά.
2: Ναι, ναι.
3: Που πήγαιναν τα Σάββατα και γεμίσαν τα καλάθια. Κάποιοι το κάνουν.
2: Εποχές πασό.

0: Αλλά μάλλον ναι, ναι, ναι, είναι εκεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χωρίζει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα που αφορούν νύχια και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτον, μ' αρέσει η μυρωδιά της σόζας του Βερνικιού. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά από την άλλη, συχαίνομαι τη λίμα στα νύχια.
2: Ωραία.
3: Μου σηκώνεται
1: η τρίχα κάγκελο. Σήμερα είπα να πάρω το μέτρο.
2: Φαντάζομαι κάπως λίγο τη συνέχεια. Για πες.
1: Κάθομαι πέρα και δίπλα μου έρχεται μια κυρία.
2: Και φτιάχνει νύχια.
1: Και αρχίζει, παιδιά.
2: Ναι.
1: Και λιμάρει σε όλη τη διαδρομή. Τα νύχια. Κατέβηκα και ακόμα εκεί λίμαρε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο σήκει. Ναι, να κάθεσαι και να λιμάρεις νύχια δημοσίως. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Σας φαίνεται οκ. Okay.
3: Όχι.
2: Δηλαδή, εγώ αν βγάλω τον ηχοκόπτη μου στο μετρό
1: και, του
2: και αρχίζω
1: νύχια.
2: Και κόβω τα νύχια μου, είναι καλά.
1: Ωραίο.
2: Ναι, δηλαδή. Τι θα πετάγεται ένα. Άντε το χεριόν.
1: Ναι.
2: Άμα πας και στα πόδια, τι γίνεται.
1: Δεν φοράζει συγκρότηση.
2: Μπορεί να βγάλω και την κάλτσα να την απλώσω μπροστά. Γιατί άμα είναι να κάνει ο καθένας τον ποτέ του, να τα κάνουμε παιδιά με την άνεσή μα.
1: Ευτυχώς είχα ακουστικά τσίτα μπόμπα μουσική.
2: Υπέροχα.
1: Για να μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, γιατί δεν γινόταν αλλιώ.
2: Τι με έβγαλε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ο Τόλης.
2: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.